Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Τι θα γίνει μετά από σένα,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει πιξλάξ.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Διονύσης Τσακνής και Πάνος Μουζουράκης.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
2: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
1: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
0: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
3: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
3: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
3: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
0: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Και στο καλοκαίρι στην πόλη που το περνάμε μαζί. Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα, καλό Ιούλιο. Να είναι όμορφος, να είναι όπως μας αξίζει. Σίγουρα θα είναι γεμάτος με τα τραγούδια μας εδώ στον Ελληνικό 93,2.
0: Ελληνικός 93,2.
9: Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου μαζί μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Καλημέρα σε όλους. Βάλτε χαμόγελο στο πρόσωπο. Βάλτε χεράκι στον καφέ έτσι για να ξεκινήσει σιγά σιγά να ξυπνάει ο οργανισμός. Εγώ έχω ήδη βάλει το Viber να λειτουργεί στο 6984-932-932. Ξεκινάει η επικοινωνία μας. Δίσκος στο pick-up και ταξίδι στο 1991 για το ξεκίνημα. Στη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, στα λόγια της Νίνας Νικολακοπούλου και στη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Καλημέρα παιδιά, θα πάνε όλα τέλεια και σήμερα θα το φτιάξουμε εμείς αυτό, παρέα, στον Ελληνικό 93,2. Καλώς ήρθατε.

Χάρισμα, δώρο, δουλειά με τον εαυτό μας. Ξέρω πώς το καταφέρνουμε αυτό. Όποιος τα έχει βρει με τον εαυτό του, μπράβο. Δεν είναι εύκολη δουλειά, δύσκολο το challenge. Μερικοί δεν τα καταφέρνουν ποτέ. Σημασία έχει όμως να προσπαθούμε, παιδιά. Ελένη Δήμου, αυτή που μόλις ακούσαμε. Στην μουσική και τα λόγια του Γιώργου Θεοφάνου, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλή μας Τετάρτη. Ένας καινούριος μήνας ξεκινά. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ευκαιρία για κάποιους να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα. Κι ας είναι Ιούλιος, κι ας είναι τελείωμα τη σεζόν, δεν πειράζει. Το θέμα είναι να έχει αφορμή και θέληση να κάνεις καινούργια πράγματα στη ζωή σου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Μεγάλη γιορτή των Αγίων Αναργύρων. Εδώ στην περιοχή που είναι και το στούντιο του Ελληνικού, υπάρχει και στην πλατεία των Αγίων Αναργύρων ένα μεγάλο, μεγάλο παζάρι. Από χθες και σήμερα. Αργύρι, Αργυρούλα, Κοσμά, Δαμιανέ, όσοι γιορτάζετε σήμερα, χρόνια σας πολλά. Γιορτάζει επίσης και ο Μαυρίκιος. Ο Μαυρίκης, ο Μωρής, η Μαυρικία και η Μαυρίκα. Ζέστη θα έχει, πολύ ζέστη. Θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία το μεσημέρι στην Αττική. Αλλά γι' αυτό είναι και καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι έχει τη ζέστη του. Έχει και τις καλές μέρες. Έχει και τις αγάπες του καλοκαιριού, που χρειάζονται και αυτές για να ταράξουν λίγο τα κύματα. Πάμε πίσω στο 1989, σε ένα τραγούδι που καταφέρνει ακόμα και τώρα, το 2026, να μας κάνει να ονειρευόμαστε. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από τον Ελληνικό 93,2.

0: Να, τώρα βλέπετε τι κάνουν τα τραγούδια μας. Μας παίρνουν το κεφάλι και το μυαλό. Νομίζουμε ότι είμαστε μια παραλία για τρώμε καρπούζι. Ακούμε αυτά τα τραγούδια. Ενώ είμαστε κάπου και έξω στους δρόμους της Αθήνας και πηγαίνουμε για δουλειά. Για πάμε για μια επιστροφή στην πραγματικότητα για λίγο. Στα 19 λεπτά μετά από τις 7 το ρολόι του ελληνικού 93,2 έχει από νωρίς κίνηση στο ποτάμι. Οπότε αν βιάζεστε, ξεκινήστε λίγο νωρίτερα. Με κίνηση και η έξοδο του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Κάτι λίγα βλέπω και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, αλλά κάτι λίγα μην τρομοκρατηθείτε. Πυκνή ροή θα βρείτε σε Κηφισίας και Μεσογείων, στην κάθοδο της Κατεχάκη. Όχι κάτι άλλο ιδιαίτερα δύσκολο από ό,τι βλέπω εδώ. Βάζω και έναν αστερίσκο στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά που την κινητικότητά τους την έχουν εκεί από νωρίς το πρωί. Επιστρέφω με τραγούδια, επιστρέφω με φωνές ασταμάτητα, φωνές που αγαπάτε όπως η φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, εδώ από ένα καταπληκτικό τραγούδι του, κάπου εκεί στο 2005. Στον ελληνικό 93,2 φυσικά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει

0: φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
2: Γιατί δεν τους αντέχω ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
1: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
1: Παίζει και Βύση.
2: 12 με πνίγει το παράπονο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Όταν ο πλούτος και η ιστορία της ελληνικής μουσικής γίνονται έμπνευση για το σήμερα, αυτό ακριβώς συνέβη με τον Απόν, ο οποίος στην ηχογένειά του, στο νέο του άλμπουμ, έγραψε ένα ρεμπέτικο σαν να είχε γραφτεί τότε, αλλά πραγματικά ο ήχος αυτός μπορεί και έρχεται ξαφνικά και επικοινωνεί με τα νέα παιδιά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Όταν κάτι καινούριο έρχεται και σου δίνει ένα μικρό παράθυρο, σε οδηγεί λίγο στο χθες, στην ιστορία, όχι στο χθες τύπου ξεπερασμένο, στην ιστορία της μουσικής, νομίζω πως κάτι καλό μπορεί να γίνει και μπορεί ίσως και νέα παιδιά να ψαχτούν και λίγο παραπάνω πάνω στο τι ακριβώς σημαίνει ρεμπέτικο και πόσο πλούσια ιστορία έχει αυτό το είδος στην ελληνική μουσική. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα σε όλους, μικρούς και μεγάλους. Μεγάλους και μικρούς δεν έχουν ηλικία οι φίλοι που ακούν ελληνικό 93,2 και αυτό είναι υπερδύναμη. Η 1η του Ιούλη έχει πολλές σημαντικές επαιτίους. Σαν σήμερα το 1828 αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων, με διοικητή τον Ιταλό χαγό Σαλτάλι και ανώτερο υπόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Έιδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί βεβαίως αργότερα στις 21 Δεκεμβρίου του 1828. Άρχεστε μαθών άρχην επιστήσει το μότο της σχολής. Το 1932, σαν σήμερα, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Προσέξτε πότε έγινε αυτό. Το 1932 με το 2026. Βλέπετε κάποιες ομοιότητες? Εκείνη την ημέρα φυλακή επιτέθηκε στους συγκεντρωμένους και άρχισαν συγκρούσεις που επεκτάθηκαν σε όλη τη γύρω περιοχή. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν, παιδιά. 1944, και σαν σήμερα, αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για την χαράξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Θα αποφασιστεί λοιπόν η σύσταση δύο νέων οργανισμών, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δολάριο θα αντικαταστήσει το χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. Εγώ κρατάω ότι σαν σήμερα το 1944 αποφασίστηκε να συσταθεί το δούνου του, που πολλά χρόνια μετά το μάθαμε από την καλή και από την ανάποδη, κυρίως από την ανάποδη. Σαν σήμερα το 1979 η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. Πω πω παιδιά, είχατε Walkman εσείς, το έχετε προλάβει? Είμαι εγώ μόνο μαθουσάλα σε αυτή την παρέα? Εγώ τη δεκαετία του 90, ας πούμε, που πήγαινα σχολείο και το Walkman ήταν στα αυτιά μου, όχι μόνο πηγαίνοντας στο σχολείο. Το βράδυ για να κοιμηθώ, στις εκδρομές. Πρέπει κάπου να έχω καταχωνιασμένο ακόμα ένα Walkman στην αποθήκη. Το 2015, σαν σήμερα, πολύ πιο πρόσφατα, σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που το μελετάγαμε προηγουμένως στη χώρα μας, καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση των περίπου 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που όφιλε. Με ανακοίνωση λύγει και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η χώρα πλέον βρίσκεται χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Τα θυμάστε όλα αυτά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τότε, Γιάννης Δραγασάκης, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα, για το οποίο την ίδια μέρα είχε ζητήσει ο Αλέξης Τσίπρας να ψηφίσουν όχι οι πολίτες, επισημαίνοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ, είχε τονίσει τότε. Το όχι όλοι θυμόμαστε τι απέγινε, ναι. Πάμε σε σημαντικά γενέθλια. Το 1899, σαν σήμερα, γεννιέται ο Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τσάτσος. Ενώ το 1945, σαν σήμερα, γεννιέται η Ντέμπι Χάρη, Αμερικανίδα ρόκερ, τραγουδίστρια των Blondie, για μένα μία από τις ομορφότερες γυναίκες που έχουν πατήσει το πόδι τους σε αυτόν τον πλανήτη. Είναι 80 ετών σήμερα, 81, και παραμένει συγκλονιστικά όμορφη. Σαν σήμερα το 1923 φεύγει από τη ζωή ο κερκυρίος λογοτέχνης και μεταφραστής Κωνσταντίνος Θεοτόκης. Το 2004 πεθαίνει ο Μάρλον Μπράντο, Αμερικανός ηθοποιός. Εδώ μιλάμε ίσως για τον νεότερο άντρα που έχει πατήσει το πόδι του σε αυτή τη γη. Ενώ το 2015 φεύγει από τη ζωή και ο Νίκολας Γουίντον, γνωστός και ως Βρετανός Σίτλερ, ο οποίος είχε σώσει κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου 669 παιδιά από την Τσεχία και τη Σλοβακία, στην πλειονότητά τους εβραϊκής καταγωγής, από βέβαιο θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης. Και από εκεί ελάτε να πάμε σε ένα σαν σήμερα στη μουσική. Πάμε στο καλοκαίρι του 1995. Ο Παύλος Παυλίδης μας χάρισε αυτό με τα ξύλινα σπαθιά. Τραγούδι που βεβαίως αγαπάτε και ζητάτε μέχρι και σήμερα. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μαζί και αυτό το πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 με τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Κοιτάει την ώρα.

0: Γιούλια Καραβατάκη που μας έχει κάνει να χορεύουμε στα μάτια παρέα με Τζουκιντίκη με αυτό το τραγούδι. Αυτή η ατμόσφαιρα των πανηγυριών του καλοκαιριού που νομίζω πως όλοι θέλουμε να ζήσουμε. Κάποιοι μπορούμε, κάποιοι δεν μπορούμε. Εντάξει, παιδιά, αυτό διαφέρει ένα περίπτωση και ένα χρονιά, να ξέρετε. Κάποια στιγμή γυρίζει, ακόμα και αν δεν πήγες πέρσι διακοπές, μπορεί να πας φέτος, ή αν δεν πας φέτος, μπορεί να πας του χρόνου. Οπότε δεν θέλω απελπισίες, δεν θέλω απεσιοδοξίες. Κοιτάμε μπροστά για να φτιάξουμε το μέλλον όπως εμείς θέλουμε. Κοιτάμε και λίγο πίσω. Το θέμα με τα Walkman που λέγαμε προηγουμένως, μάλλον έχει αγγίξει πολλές και πολλούς από εσάς. Όλοι είχατε από ό,τι μου γράφετε εδώ στο Viber, στο 6984-932-932. Η Βιλή μου λέει και μια λεπτομέρεια που έχει πάρα πολύ δίκιο, ότι εκείνα τα πρώτα Walkman είναι αυτά τα σφουγγαράκια στα ακουστικά που από τη χρήση όλο έβγαιναν και έπρεπε πάλι να προσαρμόσεις. Εγώ θυμάμαι και το άλλο, ότι είχαν και ένα μεταλλικό σκελετό, αν θυμάστε, ο οποίος ήταν πολύ ευλίγιστος και που κάποια στιγμή στράβωνε για να μην θυμηθούμε τα καλώδια των ακουστικών που ξυπνάγαμε το πρωί σχεδόν απαγχωνισμένοι. Είναι όλες αυτές οι γλυκές αναμνήσεις από συσκευές που δεν έχουν ψυχή, αλλά που η εμπειρία μας μαζί τους αποκτούσε ψυχή. Λοιπόν, θέλω να σας πάω τώρα, αφού μιλάμε για τη δεκαετία του 80 και του 90, σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο και που έχει γεμίσει συγκίνηση όλο τον κόσμο. Γιατί έφυγε από τη ζωή ο Μιχάλης Μόσιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, σε ηλικία 79 ετών. Πριν από λίγο είδε το φως της δημοσιότητας η είδηση. Έκανε μια πολύ συγκινητική ανάρτηση ο γιος του, ο οποίος ουσιαστικά ανακοίνωσε το θάνατό του. Είναι από τους τοπίους που έχουμε συνδυάσει με εκείνες τις εποχές. Στις εποχές των καλοκαιριών, τις εποχές των βίντεο κλαμπ, των βίντεο κασετών, θυμάστε. Για κάποιους το καλοκαίρι σήμαινε πέρα από το τέλος της σχολικής περίοδου και πράγματα τα οποία δεν μπορούσες πολύ εύκολα να κάνεις όταν ήσουν στο σχολείο. Το να δεις, ξέρω εγώ, μια βίντεο κασέτα, το να πας μια βόλτα, όλα αυτά είναι πολύ πολύ γλυκά κομμάτια ενός παζλ που λέγεται αναμνήσεις. Με πολύ πολύ μεγάλη συγκίνηση διαβάσαμε αυτή την είδηση. Έφυγε και σε ηλικία 79 ετών ο Μιχάλης Μόσιος, ακόμα ένας των παιδικών μας χρόνων. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πάμε να υποδεχθούμε καινούριους φίλους στην παρέα. Είναι μεγάλη χαρά κάθε φορά που μεγαλώνει η παρέα του Ελληνικού και του πρωινού στον Ελληνικό. Έχουμε μαζί μας πια την Novibet, γιατί το απόλυτο στέκι του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος είναι εδώ. Βλέπεις live κάθε αγώνα, ταυτόχρονα μπορείς να κάνεις και το δικό σου παιχνίδι. Με την Novibet απολαμβάνεις live streaming κάθε λεπτό της δράσης του Παγκόσμιου Κυπέλλου σε όλους τους αγώνες. Οπότε μπείτε τώρα στην πλατφόρμα της Novibet. Όλες οι πληροφορίες είναι στο novibet.gr / στοίχημα. Θα πούμε πολλά για αυτό και στην πορεία της εκπομπής, όπως επίσης θα δώσουμε και πολλά, γιατί επιστρέφω σε λίγο με τον πρώτο διαγωνισμό της ημέρας με τα βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα που ξέρω πόσο πολύ θέλετε και αγαπάτε. Έρχεται και η Αναστασία Μουτσάτσου παρέα με τον Νίκο Γιώγαλα. Ελάτε όμως να σας δώσω και 2-3 πληροφορίες για αυτό που θα ζήσουμε τον Ιούλιο, στα τέλη του μήνα τώρα, στην Ανάβρα Μαγνησίας με το Ανάβρα Fest, που εκεί θα είναι και ο Ελληνικός 93,2. Για ακούστε.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Ελληνικός 93,2. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χορός του κόσμου ράγιζει του αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τι ωραία πράγματα συμβαίνουν στην ελληνική μουσική κάθε φορά που συνεργάζονται αυτοί που αγαπάμε. Και θα ήθελα να το βλέπω και συχνότερα, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω κατά πόσο οι συνθήκες το ευνοούν κάθε φορά, αλλά όταν έρχονται μαζί φωνές όπως του Μιχάλη Κατζηγιάννη και του Χρήστου Μάστορα στην προκειμένη περίπτωση, δείτε τι ωραίο τραγούδι που κυκλοφόρησαν πέρσι. Πέρασε ένας χρόνος και το τραγουδάμε ασταμάτητα εδώ, στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους, καλά μου παιδιά. Καλημέρα και στους καινούριους ξυπνήσατε. Καλό μήνα, καλό Ιούλιο. Όλα να μας πάνε καλά. Ελάτε να αρχίσουμε τη μέρα μας με δώρο, έτσι για να δώσουμε το μήνυμα στο σύμπαν και να μας φέρει κι άλλα δώρα. Εγώ σας έχω αγαπημένα βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι, καλά και για το χειμώνα ό,τι πρέπει, αλλά τώρα που θα πάτε και διακοπές κάποιοι, ίσως να είναι και η παρέα σας στην παραλία. Αλέξ Μιχαηλίδης και το Μένος. Χολί Τζάκσον και Έζησαν 5, βιβλία μυστηρίου, ψυχολογικό θρίλερ το ένα, αστυνομικό το άλλο. Ό,τι πρέπει για να το ζήσετε σαν ταινία στην παραλία. Και τα δύο με την υπογραφή και την ποιότητα πάντα των εκδόσεων Διόπτρα θα γίνουν δικά σας μετά από κλήρωση και σήμερα εδώ το πρωί στον Ελληνικό. Πάρτε παρακαλώ κινητό στο χέρι, ελάτε να πιάσουμε δουλίτσα. Γράψτε μου Διόπτρα κενό και το όνομα τεπώνυμό σας και κάντε αποστολή μόνο μέσω Viber στο 69 84 932 932. Διόπτρα κενό, όνομα τεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932, για τα βιβλία της ημέρας από τις εκδόσεις Διόπτρα και τον Ελληνικό 93,2. Για να σας δω.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Ο ορισμός του Viral από τον Παπαζό και τον Ακύλα στον ελληνικό 93,2 στραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 το ρολόι δείχνει ακριβώς 8. Καλημέρα σε όλους. Στην παρέα μας πάντα και η ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber που τώρα έχει και σταθερό για να έχουμε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα αλλά και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας μόλις με 4 ευρώ επιπλέον το μήνα. Απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, γρήγορο ίντερνετ, όλα ένα πακέτο συγκλονιστικό από τη ΔΕΗ που είναι πάντα κάθε πρωί στον ελληνικό. Μπείτε στο dei.gr κάθετος Fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε να ξέρετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία και μείνετε μαζί μου γιατί επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, μία ώρα που φέρνει και διαγωνισμό για αγαπημένη θεατρική παράσταση. Θα κάνουμε αναγκαστικά και τη βόλτα μας στην επικαιρότητα. Είναι δύσκολη η επικαιρότητα, δυστυχώς και προσπαθούμε να είμαστε το αντίβαρο σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, ωστόσο δεν μπορούμε να είμαστε και εκτός πραγματικότητας. Έτσι πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Μέχρι να γίνει αυτό, θέλω να σας πάω λίγο στα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Σε αυτή την εκπομπή που έκανε τη διαφορά φέτος, που έβγαλε τραγούδια που τα τραγουδάει όλη η Ελλάδα και αυτό είναι τιμή μας και καμάρι μας. Μία εκπομπή που είναι διαθέσιμη για εσάς στο YouTube κανάλι του Ελληνικού, στο Ελληνικός 93,2. Ακούστε τι ζήσαμε και τι θα ζήσουμε ακόμα.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Go, go, go.
5: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Και στο καινούριο μήνα και στο καλοκαίρι που συνεχίζεται να είναι μαγικό εδώ στον Ελληνικό 93,2 με τα τραγούδια μας, με ό,τι κάνουμε, με τις δραστηριότητές μας, με τα ραντεβού μας, με την παρέα μας.
6: Ελληνικός 93,2.
8: Παίζει τα τραγούδια μας.
7: Ακόμα μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με την επικαιρότητα. Τραγωδία στη Λιτή Ωραιοκάστρου, καθώς χθες βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν στο μέτωπο της μεγάλης φωτιάς στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης κατάφεραν να εισέλθουν στο σπίτι όπου νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός ένας 66χρονος και εκεί εντόπισαν τη δεύτερη απαθρακωμένη σωρό. Πλέον αναμένεται η ταυτοποίηση ώστε να διαπιστωθεί αν όντως πρόκειται για το 12χρονο αγόρι που αγνοείται από το απόγευμα ή για κάποιο άλλο άτομο. Σοκ και αναπάντητα ερωτηματικά προκάλεσε η κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα που μετατράπηκε σε ένα σωρό από μπάζα μέσα σε ελάχιστα λεπτά, αφήνοντας άστεγες στις 6 οικογένειες που διέμεναν σε αυτή χωρίς προφανή λόγο και χωρίς να έχει προηγηθεί η παραμικρή σεισμική δόνηση. Οι αρμόδιοι καλούνται τώρα να αιτιολογήσουν την ανεξήγητη κατάρρευση, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή μπορεί να σχετίζεται με τα έργα που γίνονταν για την οικοδόμηση πενταόρυφης πολυκατοικίας στο διπλανό οικόπεδο. Στις 12,5 μονάδες μπροστά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου στη νέα μεγάλη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Την τρίτη θέση μοιράζονται ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, ενώ παράλληλα 7 κόμματα βρίσκονται στη ζώνη κινδύνου. Νέο θαύμα σημειώθηκε στα ερείπια από το σεισμό στη Βενεζουέλα, όπου παιδί 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό μετά από 6 ημέρες, την ώρα που μακραίνει η θλιβερή λίστα των νεκρών που αγγίζουν πλέον τους 2.000. Να πάμε και στα του καιρού. Καλοκαίρι έξω, το βλέπετε, το ζείτε και ζέστη βεβαίως. Σε όσους 36 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο σήμερα το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
6: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

Από τις ωραιότερες ερμηνείες που έχουν γίνει στα soundtracks του ελληνικού, αυτή του Πάνου Μουζουράκη για το Μάτια Δίχως Λογική του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Το τελευταίο επεισόδιο του soundtracks είναι αυτό, στο αφιέρωμά μας του Λαβρέντη. Δείτε τα όλα, όλα όμως, στο κανάλι μας στο YouTube, Ελληνικός 932. Όλα τα επεισόδια των soundtracks είναι εκεί και όλες αυτές οι μαγικές ερμηνείες που έχουν ξεχωρίσει. Και σύντομα έρχεται το τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν, οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ελληνικό για ανακοινώσεις. Καλημέρα σε όλους, καλό μας μήνα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Θες να κρατήσεις την ισοδοξία σου, ρε παιδί μου, και ρίχνεις μια ματιά στις ειδήσεις και λες πώς, τι γίνεται. Θα σας πω σε αυτό που έγινε χθες, που μας κόπηκε η ανάσα το μεσημέρι με την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Εγώ όταν είδα το δελτίο ειδήσεων, λέω Παναγία μου, εδώ θα έχουμε θρηνήσει θύματα. Εδώ μιλάμε τώρα για τραγωδία. Ευτυχώς έβαλε ο Θεός το χέρι του, η δύναμη εκεί πάνω, ό,τι και αν είναι, και δεν ήταν κανείς στο κτίριο. Βεβαίως είχαν δώσει ήδη προειδοποιητικά σημάδια. Υπήρχε, λέει, μια κλίση της πολυκατοικίας προς τα δεξιά, προς τα αριστερά. Μάλιστα, το εξοργιστικό είναι ότι είχαν πλησιάσει τους ανθρώπους που έκτιζαν την οικοδομή δίπλα ακριβώς από την πολυκατοικία που έπεσε και λέει: παιδιά, το κτίριό μας εδώ, εσείς που κάνετε δουλειές, έχει πάρει μία κλίση. Η απάντηση που έλαβε η γυναίκα αυτή από τον συγκεκριμένο άνθρωπο ήταν: εντάξει, λέει, μαντά, μην κάνετε έτσι. Και η πίζα γέρνει, αλλά δεν έπεσε. Ένα που έπεσε όμως, και ένα που έπεσε, και θέλω να ξέρω πραγματικά. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Αν είχε υπάρξει έστω και ένας άνθρωπος κάτω από τα ερείπια. Αυτή απάντησε και η πίζα γέρνει, αλλά δεν έπεσε. Τι διαφορετική δυναμική θα είχε τώρα. Ευτυχώς όλα πήγαν σχετικά καλά.

0: γράφει η Γεωργία στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 για το θέμα της πολυκατοικίας που έπεσε στα πετράλαινα προηγουμένως και που λέγαμε ότι ευτυχώς δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες κτλ. Ότι δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Υπήρξε απώλεια ζωής παρόλα αυτά. Το σκυλάκι της κοπέλας που έμενε εκεί, το οποίο έχει μείνει στα συντρίμια από ό,τι φαίνεται και έχει απόλυτο δίκιο, παιδιά. Οπότε είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση για αυτούς που αντιμετώπισαν ελαφρά την καρδία και με ηρωνίες και με γελάκια τις οχλήσεις των κατοίκων της πολυκατοικίας. Ότι ρε παιδιά, έχουμε προβλήματα, ακούμε κρότους, η πολυκατοικία γέρνει κτλ. Θα υπάρχει συνέχεια στο θέμα αυτό, γιατί πέρα από αυτό είναι και οι περιουσίες που έχουν χαθεί, είναι τα προσωπικά αντικείμενα, είναι οι ζωές των ανθρώπων που έχουν μείνει ξαφνικά στον δρόμο. Θα έχει πολύ, πολύ ζουμί αυτή η υπόθεση. Βεβαίως και για καλημέρες στο Viber στη διάθεσή σας και για ευχές, για καλό μήνα, για να ελαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα και να δώσουμε θετικό πρόσημο στο μήνα που μόλις ξεκίνησε. Αλλά και για τις δικές σας εμπειρίες από την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Βεβαίως, οι πληροφορίες σας είναι πάντα καλοδεχούμενες στο 6984-932-932 στο Viber του Ελληνικού. 23 μετά από τις 8 το ρολόι μας. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Βλέπω το ποτάμι κόκκινο, δύσκολο και στα δύο ρεύματα. Δυσκολεύει και η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο, όπως συμβαίνει κάθε μέρα τέτοια ώρα. Κλασικά στο κομμάτι Γέρακας Βρελίσια, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα πάλι στην Αττική Οδό. Μαζεύει σιγά σιγά η Κηφισίας. Στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού θέλει υπομονή. Και στην κάθοδο της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού. Αναδιαστήματα τα προβλήματα σε Αλεξάνδρας και Πειραιώς. Η άνοδο στους λεωφόρους Συγκρού αρχίζει και έχει κίνηση. Χωρίς σημαντικά προβλήματα εμβουλιαγμένης και παραλιακή προς το παρόν, κίνηση όμως θα βρείτε σίγουρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών επίσης με κίνηση από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά με καθυστερήσεις και μέχρι να μπείτε στην πόλη εκεί στον κόμβο με τον Κηφισό. Μείνετε μαζί μου γιατί έχω και άλλα να σας δώσω, έχουμε και άλλα να μοιραστούμε και το σημαντικότερο, έχουμε να δώσουμε μουσικές στη μέρα για να πάει και αυτή η μέρα καλά. Θοδωρής Βουτσικάκης που έχει και γενέθλια σήμερα τώρα στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Εσύ

Από αυτά που σιγοτραγουδάς την ώρα που πηγαίνεις στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δύσκολο, ξέρω, υπάρχει και μια... ένας ενδιασμός τώρα, με κοιτάει εδώ πέρα να τραγουδά, ό,τι γίνεται. Αλλά να σας πω και κάτι, κάντε το καμία φορά. Μπορεί να παρασύρετε και τους υπόλοιπους. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και πείτε μου πόσες φορές δεν έχετε πει Παναγία μου να έρθει η σύνταξη από τα 30, από τα 35, από τα 40 ή από την καθημερινότητα που είναι δύσκολη από την πίεση. Εγώ το έχω ευχηθεί αρκετές φορές, η αλήθεια είναι. Να σας πω λοιπόν ότι υπάρχει ολόκληρο κίνημα στο εξωτερικό που σταματούν να δουλεύουν οι άνθρωποι και βγαίνουν στη σύνταξη στα 40 τους χρόνια. Το κίνημα λέγεται FIRE, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει Financial Independence Retire Early. FIRE, δηλαδή οικονομική ανεξαρτησία, προώρη σύνταξη. Αυτό τώρα πώς το κάνουν οι άνθρωποι? Σου λέει ότι πρέπει να ξοδεύεις πολύ λιγότερα από όσα κερδίζεις, να αποταμιεύεις επιθετικά ακόμα και το 50 ή το 70% του εισοδήματός σου, να επενδύεις τη διαφορά και να αφήνεις το χρόνο και τις αποδόσεις των επενδύσεών σου να δουλεύουν για να βγεις προώρα σε σύνταξη. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό το κίνημα μπορεί να έχει εφαρμογή μόνο στο εξωτερικό με το που το αναλύεις. Πού να αποταμιεύσεις στην Ελλάδα του 2026, παιδιά, να είμαστε σοβαροί. Ακούω και φίλους μου καμιά φορά που το παίζουν έξυπνα, μου λένε ρε εσύ, πώς δεν φτάνουν λεφτά στο τέλος του μήνα. Γιατί δεν βάζεις 5 δεκάρες στην άκρη? Δεν βάζω, παιδιά, δεν γίνεται. Δάνεια, ηλεκτρικά, το ένα, το άλλο. Δηλαδή, πραγματικά, είναι μερικές πάρα πολύ ωραίες θεωρητικές, έτσι, επαναστατικές ιδέες, οι οποίες στην πράξη όμως, σε αυτή τη χώρα τουλάχιστον, είναι πολύ δύσκολο να γίνουν εφαρμόσιμες. Πάμε στα τραγούδια μας. Πάμε στο Δημήτρη Μητροπάνο τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Από τη δεκαετία του 80 η Ελένη Δήμου εδώ στον ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους, καλό μήνα σε όλους. Κάτι σας έκανε και το προηγούμενο θέμα, αν κρίνω από τις αντιδράσεις σας στο Viber του ελληνικού στο 69 84 932 932. Λέγαμε λοιπόν για αυτό το κίνημα που υπάρχει στο εξωτερικό και που λέγεται Fire, το οποίο τι σου λέει? Ότι αποταμιεύεις από πολύ πολύ νωρίς στη ζωή σου για να βγεις στη σύνταξη κοντά στα 40-40 κάτι σου χρόνια. Αλλά όταν λέμε αποταμίευση, μιλάμε για αποταμίευση τύπου το 50 μέχρι το 70% αυτού που βγάζεις. Και εδώ υπάρχουν κάτι ακραία παραδείγματα. Είναι οι Άλαν και Κέιτι Ντόνεγκαν από τη Βρετανία, οι οποίοι κατάφεραν να πάρουν σύνταξη μόλις εκείνος ήταν 40 και εκείνη 35 ετών και λένε ότι αποφασίσαμε ότι κάθε χειμώνα δεν θα ανοίγουμε τη θέρμανση, θα φοράμε περισσότερα ρούχα και θα χρησιμοποιήσουμε θερμοφόρες. Δεν είναι ταλαιπωρία για εμάς αυτό. Ουσιαστικά αγοράζαμε την ελευθερία μας. Θα μας βρούνε κανένα ωραίο πρωί, παγωμένους σαν μότσι στους καναπέδες, για να πάρουμε σύνταξη 40. Άσε που να πει κάποιος στην κυρία Κέιτι και τον κύριο Άλαν, να πούμε, ότι εδώ εμείς στην Ελλάδα το κάνουμε έτσι κι αλλιώς αυτό, γιατί δεν βγαίνουν τα λεφτά για τη θέρμανση. Οπότε, δώρο άδωρο. Μάλλον το Fire, όχι μάλλον, σίγουρα το Fire δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στην Ελλάδα και αυτό είναι αποφασισμένο πια και τσεκαρισμένο. Λοιπόν, μην φύγετε, γιατί επιστρέφω σε λίγο με ακόμα περισσότερα από τα τραγούδια μας. Η παρέα του πρωί στον ελληνικό μεγάλο σε έχουμε υποδεχθεί από σήμερα και την Novibet, που έχει το Auto Cash Out. Το Auto Cash Out της Novibet, χάρη στο οποίο ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στην Novibet. Όλες οι πληροφορίες με ένα κλικ στο novibet.gr / στοίχημα. Λοιπόν, δεν μου φεύγετε, γιατί επιστρέφω και με προσκλήσεις διπλές για παράσταση που θέλετε οπωσδήποτε να δείτε και να ζήσετε. Για ακούστε τι έρχεται.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για 2 συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός 93.2.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσικά.

0: Κόσμος 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει Φιβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και Τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής δεν είναι σλόγκαν, παιδιά, είναι η πραγματικότητα. Έτσι είναι φτιαγμένος ο ελληνικός 93,2. Και βεβαίως όλες οι εμπειρίες που ζούμε και μοιραζόμαστε μαζί καθημερινά, αγαπημένες θεατρικές παραστάσεις που ο ελληνικός έχει για εσάς. Το κλειδί για να μπείτε σε αυτές ανοίγει πόρτες. Ελάτε λοιπόν να σας ανοίξω τώρα την πόρτα του Βεάκιου στον Πειραιά για να απολαύσετε μία από τις πιο συζητημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών. Μιλάμε για την Καριάτιδα με την υπογραφή του Γιώργου Καπουτζίδη, που είναι σε μία μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Επόμενη στάση είναι η Παρασκευή και το Βεάκιο Θέατρο. Προσκλήσεις έχω για εσάς και σας τις χαρίζω αμέσως τώρα στο Viber του Ελληνικού. Γράφετε Καριάτιδα, κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή κάνετε στο 6984-932-932. Δηλώστε συμμετοχή. Πολύτιμα τα εισιτήρια. Καριάτιδα, κενό, ονοματεπώνυμο στο 6984-932-932 στο Viber του Ελληνικού. Καλή επιτυχία και σε αυτό.

0: Από τις πολύ αγαπημένες δεκαετίες, δεκαετία του 80, λαθρεπιβάτες, με αυτό το τραγούδι μας συστήθηκαν το 1987. Μόλις έπαιξε εδώ στον ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους, καλό μήνα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει καλά και αν δεν έχετε ξυπνήσει καλά, να σας πω και μια ευχάριστη είδηση που έρχεται πάντα από τον αθλητισμό, καθόλου τυχαίο. Και γιατί ρε παιδί μου, αυτές οι ειδήσεις περνάνε στα ψηλά, δεν μπορώ να καταλάβω. Μια ελληνική σχολική ομάδα κατάφερε να γράψει ιστορία στο Σλάτιμπορ της Σερβίας. Κατέκτησε την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού και χάρισε στη χώρα μας ένα χρυσό μετάλλιο παγκόσμιας εμβέλειας από την ομάδα Αναγέννηση Πάτρας που εκπροσωπούσε τη χώρα μας εκεί στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα. Είχαμε αυτή την τεράστια διάκριση, την οποία δεν την είδα πουθενά, μα πουθενά. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στα παιδιά από την Πάτρα, όχι το συγκρότημα, τους μαθητές που κατέκτησαν αυτό το μεγάλο, μεγάλο πρωτάθλημα και έκαναν τη χώρα μας υπερήφανη. Ο αθλητισμός πάντα μας δίνει καλές ειδήσεις και αυτό είναι παρήγορο. Λοιπόν, μείνετε μαζί μου, έρχεται μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Στην παρέα μας έχουμε κλασικά σταθερά τη ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber που ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας να είναι διαθέσιμη στα 4 ευρώ επιπλέον το μήνα για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Στο dei.gr/Fiber αποκτάτε άφθονο, απλό, πρόσιτο ίντερνετ και με σταθερό χάρη στη ΔΕΗ. Και μείνετε μαζί μου γιατί επιστρέφω και με επικαιρότητα, επιστρέφω όμως και με ένα διαγωνισμό που θέλετε οπωσδήποτε να κερδίσετε. Το ότι είμαστε πίσω από την μεγάλη αυτή παραγωγή στο θέατρο Άλσος, το μεγάλο ελληνικό musical βασισμένο στα τραγούδια του Μίμη Πλέσα, το ξέρετε ότι ο ελληνικός είναι εκεί στο του αγοριού απέναντι. Σας έχω ένα διαγωνισμό συγκλονιστικό, δύο από εσάς αύριο θα απολαύσετε όχι μόνο την παράσταση, αλλά θα μπείτε και στα παρασκήνια. Σας έχω πάσο για να γνωρίσετε τους πρωταγωνιστές, να μπείτε πίσω από τη σκηνή και να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει όταν ο κόσμος κάτω χειροκροτά, γελά και περνά καλά. Μια μαγική εμπειρία backstage μόνο για εσάς στους ακροατές του ελληνικού 93,2. Σε λίγο μείνετε συντονισμένοι.
1: Ο ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου ελληνικό 93,2.
3: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα!
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ελληνικός 93,2.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
8: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στο καλοκαίρι στην πόλη, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Καλό μήνα, πάμε για μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, αλλά και με θεατρικό διαγωνισμό και με γευστικό διαγωνισμό μέχρι τις 10.
13: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Τραγωδία στη Λιτή Ωραιοκάστρου, καθώς χθες βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν στο μέτωπο της μεγάλης φωτιάς στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης κατάφεραν να εισέλθουν στο σπίτι όπου νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός ένας 66χρονος και εκεί εντόπισαν τη δεύτερη απανθρακωμένη σωρό. Πλέον αναμένεται η ταυτοποίηση ώστε να διαπιστωθεί αν όντως πρόκειται για το 12χρονο αγόρι που αγνοείται από το απόγευμα ή για κάποιο άλλο άτομο. Σοκ για να απάντητα ερωτηματικά προκάλεσε η κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα, που μετατράπηκε σε ένα σωρό από μπάζα μέσα σε ελάχιστα λεπτά, αφήνοντας άστεγες στις 6 οικογένειες που διέμεναν σε αυτή, χωρίς προφανή λόγο και χωρίς να έχει προηγηθεί παραμικρή σεισμική δόνηση. Οι αρμόδιοι καλούνται τώρα να αιτιολογήσουν την ανεξήγητη κατάρρευση, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή μπορεί να σχετίζεται με τα έργα που γίνονταν για την οικοδόμηση πενταόροφης πολυκατοικίας στο διπλανό οικόπεδο. Στις 12,5 μονάδες μπροστά φαίνεται η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου σε νέα μεγάλη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Την τρίτη θέση μοιράζονται ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, ενώ παράλληλα 7 κόμματα βρίσκονται στη ζώνη κινδύνου. Νέο θαύμα σημειώθηκε στα Ερείπια από το σεισμό στη Βενεζουέλα, όπου παιδί 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό μετά από 6 ημέρες, την ώρα που μακραίνει η θλιβερή λίστα των νεκρών που αγγίζουν πλέον τους 2.000. Στα του καιρού τώρα, του καλοκαιρινού μας καιρού, τις ζέσεις που έχουμε έξω, ναι, θα έχουμε ζέστη και το μεσημέρι, η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει και τους 36 βαθμούς Κελσίου.
13: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα της πολυκατοικίας που έπεσε χθες στα Πετράλωνα. Διαβάζω ότι ένα αρχικό βοήθημα 3.000 ευρώ θα δοθεί στους ενοίκους της πολυκατοικίας εκείνης. Βέβαια, θα μου πεις 3.000 ευρώ μπροστά στη ζημιά που έχουν υποστεί δεν είναι τίποτα, αλλά φαντάζομαι γι' αυτό και λένε για αρχικό βοήθημα. Λογικά πρέπει να ανησυχθούν περισσότερο αυτοί οι άνθρωποι. Κατά τα άλλα, έφτασαν στην Ευελπίδων οι 5 συλληφθέντες, που σιγά σιγά θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνέβη, αν έχουν γίνει όλα σωστά, αν έχουν γίνει όλα όπως πρέπει να γίνουν. Διαβάζω εδώ ότι ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι αυτό της διαφοράς ύψους των θεμελίων των δύο πολυκατοικιών. Υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες τα θεμέλια της νέας πολυκατοικίας να χτίστηκαν πιο βαθιά στο έδαφος σε σχέση με τα θεμέλια του κτιρίου που κατέρευσαν, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις ρογμές από τις εργασίες και να υπάρξει κλίση. Αυτά βεβαίως όλα θα τα δουν οι τεχνικοί, θα τα δουν οι αρμόδιοι και θα δώσουν απαντήσεις. Το θέμα είναι να αποζημιωθούν οι άνθρωποι. Βέβαια υπάρχει και μια αποζημίωση που δεν μπορεί να δοθεί, το σκυλάκι της κοπέλας που δεν γυρίζει πίσω. Αυτό είναι μια άλλη πτυχή, πολύ πολύ συγκινητική βεβαίως, δυσβάσταχτη για το κορίτσι που έχασε το φιλαράκι της. Τώρα μιλάμε ότι θέλουμε παιδιά, τα ζωντανά είναι οικογένεια. Είναι απώλεια, σαν να χάνεις άνθρωπο. Μερικές φορές σου στοιχίζει και λίγο περισσότερο. Πάμε στα τραγούδια μας. Πάμε στη φωτεινή πλευρά της ζωής. Μπορούμε, το έχουμε, το κάνουμε κάθε μέρα εδώ, κάθε πρωί στον Ελληνικό. Αξέχαστη Μαρινέλα, στα τραγούδια μας.

Έτσι χορεύοντας θέλω να φτάσετε στη δουλειά, να έχετε δυνάμεις, να αντέξετε, να πάει καλά και αυτή την Τετάρτη που θα πάει. Γιατί καμιά φορά στο χώρο εργασίας παίζουν άλλοι χοροί. Βλέπετε χορό του Σαλόγκου, βλέπετε τέτοιους χορούς. Ελπίζω να μην συμβαίνει αυτό. Πάμε με χαμόγελο, με αισιοδοξία, με χιούμορ πάνω απ' όλα και πάμε και με προγραμματισμό στα οικονομικά μας, γιατί ο Ιούλιος, καλό μήνα κιόλας, φέρνει και τις θερινές εκπτώσεις σε λίγες ημέρες. 13 Ιουλίου θα κάνουν πρεμιέρα, μέχρι τις 31 Αυγούστου θα ισχύουν. Ελπίζω να είναι κανονικές, πραγματικές εκπτώσεις αυτές που μας αξίζουν. Να σας πω έτσι για να κάνετε και τον προγραμματισμό σας, πως τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 6 λέει το απόγευμα θα είναι αυτό, χωρίς βεβαίως να είναι υποχρεωτικό για κανέναν. Σου λέω ωστόσο ότι έχεις δυνατότητα, αν θες, να το κάνεις εν ώψη των θερινών εκπτώσεων. Να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας, να δούμε τι γίνεται ακριβώς εκεί έξω αυτή την ώρα, στα 21 μετά από τις 9. Καλημέρα σε όσους ακούτε από το αυτοκίνητο ή από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καθυστερήσεις στο ποτάμι στην άνοδο και η κάθοδος έχει θεματάκια. Προσέχουμε την Αττική οδό προς αεροδρόμιο μέχρι και το Μαρούσι, με κίνηση και στο ύψος του Γέρακα και στα Βρυλίσια στο ρεύμα προς τη Λευσίνα. Αναδιαστήματα οι μεγάλες καθυστερήσεις στην Κηφισίας και τη Μεσογείο θέλουν υπομονή, όπως επίσης θέλει υπομονή και η Λεωφόρος Κύμης από ό,τι βλέπω εδώ, η Καποδιστρίου με κίνηση στο Χαλάνδρη και όχι μόνο, με κίνηση και η Λεωφόρος Ηρακλείου αυτή τη στιγμή, το κέντρο της πόλης, η άνοδος της Πειραιώς, η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού, η καθοδός της Βασιλίσσης Σοφίας, αναδιαστήματα έντονες καθυστερήσεις σε Βουλιαγμένης, καλή εικόνα της παραλιακής, λίγο εκεί στο Φλίσβο θέλει υπομονή και στα δύο ρεύματα, έντονη κινητικότητα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, με κίνηση παραμένει η Λεωφόρος Αθηνών στην έξοδο από Χαϊδάρι προς Καραμακά, αλλά Φλίσβο θέλει υπομονή και στα δύο ρεύματα, έντονη κινητικότητα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, με κίνηση παραμένει η Λεωφόρος Αθηνών στην έξοδο από Χαϊδάρι προς Καραμακά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και η Κέντι Καρμπή παίζει στον ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που συγκεντρώνει τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα, στο χέρι, σας το υπογράφω. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10, για λίγη ώρα ακόμα. Σας υποσχέθηκα ένα διαγωνισμό που δεν έχω ξανακάνει μέσα από την εκπομπή. Αύριο θα σας δώσω προσκλήσεις διπλές για να απολαύσετε για άλλη μια φορά το μεγάλο musical που παίζει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, το καλοκαιρινό musical του Αγοριού Απέναντι, που είναι βασισμένο στα σπουδαία αξεπέραστα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Ένα musical με τον Αλέξη Γεωργούλη, την Αταλία Δραγούμη, τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, την Κατερίνα Γερονικολού, τον Λευτέρη Ελευθερίου, την Κατερίνα Ζαρίφη, την Νίκη Λάμη, τον Μανώλη Λονάρη, τη Φέη Φρεγκαλιώτη, τη Σοφία Κουρτίδου, την κυρία Μαρία Φιλίππου, την κυρία Χριστίνα Τσάφου, εξαιρετικές συμμετοχές, 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα, ο Γιώργος Λιβάνης και ντάει τα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα, πιστέψτε με. Και όλα αυτά βεβαίως σε κείμενα των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, που ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Ένα όμως τυχερό ζευγάρι αύριο, εκτός το ότι θα απολαύσει την θεατρική παράσταση, θα έχει και τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά τους συντελεστές. Θα σας βάλουμε στο backstage του θεάτρου Άλσος. Αυτό θα συμβεί για έναν τυχερό ή για μία τυχερή και για ένα ακόμα φίλο ή φίλη του. Πώς θα γίνει αυτό, πώς θα κερδίσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία? Θέλω να μπείτε τώρα στο Instagram account του Ελληνικού, ελληνικός 932 στο Instagram. Το πρώτο post που θα δείτε εκεί έχει για εσάς όλες τις λεπτομέρειες. Ακολουθήστε τα βήματα και ίσως αύριο να ζήσουμε μαζί αυτή τη μοναδική μαγική backstage εμπειρία. Ελληνικός 932 στο Instagram. Μπαίνετε στο post του Αγοριού Απέναντι και ακολουθείτε τις οδηγίες. Μακάρι αύριο να είσαι εσύ που ακούς, αυτός ή αυτή που μαζί με ένα ακόμα άτομο θα ζήσει την backstage εμπειρία του μεγαλύτερου musical αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και μακάρι να φλεγόμασταν μονάχα από έρωτα και από συνέστημα. Δυστυχώς όμως τα στοιχεία είναι αμφισαλέα. Δραματικές οι επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή του πλανήτη. Διαβάζω εδώ. Για ακόμα μία φορά ο Κοπέρνικος δείχνει πως τον Ιούνιο του 2026 καταγράφηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ στην επιφάνεια των ωκεανών και για άλλη μία φορά κρούν τον κόσμο τον κινδύνο για την κατάσταση στην οποία οδηγούμαστε από την υπερθέρμανση του πλανήτη. Έφτασε σχεδόν τους 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Και μάλιστα το πρώτο εξάμεινο του 2026 θεωρείται και το δεύτερο θερμότερο χρονικά, πίσω μόνο από το πρώτο εξάμεινο του 2024. Παιδιά, τα καμπανάκια είναι εδώ, τα ακούμε, το περιβάλλον φωνάζει. Πότε θα ακούσουμε, δεν ξέρω. Όχι πως δεν γίνονται προσπάθειες προς τη σωστή κατεύθυνση, αλίμονο θα ήμουν ψεύτης να το λέγω αυτό. Αλλά μάλλον δεν αρκεί. Μάλλον θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια. Ελληνικό 93,2 στα ραδιοφωνά σας, την καλημέρα μου. Καλό μήνα να έχουμε. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Δεν φεύγετε, γιατί σε λίγο επιστρέφω και με το γευστικό διαγωνισμό της ημέρας. Στην παρέα μας από σήμερα υποδεχόμαστε και την Novibet. Η Novibet έφερε και το Novi Social, να ξέρετε. Είναι το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις το παρολί σου, τα massive wins και κάθε σου στοιχηματική έμπνευση και τις μοιράζεσαι και με τους δικούς σου followers. Οπότε, το παγκόσμιο παίζει στην Novibet, μπες και εσύ στο Novi Social, όλες οι πληροφορίες με ένα κλικ στο novibet.gr / στοίχημα. Και μέχρι να το κάνετε αυτό, εγώ να σας θυμίσω ότι ο Ελληνικός δίνει βήμα σε νέα ταλέντα, δίνει βήμα σε νέες φωνές. Η νέα σκηνή του Ελληνικού έχει ανοίξει και έχει πολλές όμορφες μουσικές αποκαλύψεις. Για ακούστε.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Θάνος Ματζίλης, όσο κρατάει ένας καφές.
2: Μείνε ακόμα λίγο, μέχρι που να ξεφύγω.
1: Άκουσε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Ελληνικός 93,2. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
7: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

Από τα ομορφότερα τραγούδια που έχει τραγουδήσει ποτέ ο Χρήστος Μάστορας, εδώ στον Ελληνικό 93,2, η μουσική είναι του Θέμη Καραμουρατίδη και η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10, την καλημέρα μου. Καλό μήνα στους καινούργιους παιδιά. Μακάρι αυτός ο Ιούλιος να μας αποζημιώσει για όσα μας έκανε να περάσουμε ο Ιούνιος και να πάει καλύτερα από εδώ και πέρα η ιστορία. Εγώ ξέρω πως θα πάει γευστικότερα. Είναι η ώρα του γευστικού μας διαγωνισμού. Είναι η ώρα που σας δίνω την ευκαιρία να κερδίσετε κάθε μέρα ένα Pizza Fan Combo από την Pizza Fan. Με μία πίτσα δεκατεμαχίων, με ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα, για να επιλέξετε από πολλές συνταγές. Να πούμε και ένα καλωσόρισες στην οικογένεια της Pizza Fan στο 107ο κατάστημα που άνοιξε τις πόρτες του στη Συμβολή των Οδών Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως στη Δραπετσόνα για να φέρει αγαπημένες γεύσεις και με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου και σε εκείνη την περιοχή. Λοιπόν, πάμε. Pizza Fan, κενό, ονοματεπώνυμο, στο Viber του Ελληνικού τώρα, στο 69 84 9 32 9 32, λίγο πριν το τέλος και για σήμερα. Pizza Fan, κενό, ονοματεπώνυμο στο Viber, στο 69 84 9 32 9 32. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη, θα πω, σε όλη την παρέα.

0: Ένα φιλί για το υπόλοιπο της ημέρας, για να πάει καλά και η μέρα και η εβδομάδα η υπόλοιπη και ο μήνας ο Ιούλιος να είναι ο καλύτερος μήνας του καλοκαιριού. Άντε λίγο χειρότερος από τον Αύγουστο να είναι και να έχουμε κάτι να περιμένουμε με καλύτερο. Λοιπόν, κάπου εδώ, κάπως έτσι, εγώ θα σας αφήσω στην Έλενα Δημητράκη που είναι η καλύτερη επιλογή σας και για τις ώρες της δουλειάς. Μένετε εδώ στον Ελληνικό. Στην παρέα μας είχαμε, έχουμε και θα έχουμε και αύριο και τη ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber, γιατί φέρνει και σταθερό, ακαταμάχητο πακέτο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps. Ένα γίγκα PPS, το είπε το παιδί. Στα 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Αυτό σημαίνει και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά και βεβαίως άφθονο, απλό προσιτό ίντερνετ. Δε.gr, κάθετος Fiber, για όλες τις πληροφορίες και για τα πακέτα σας. Και εμείς ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στον Ελληνικό. Στις 7 ακριβώς να είστε εδώ και να ξεκινήσουμε τη μέρα μας με όση θετική ενέργεια αντέχετε και έχουμε πολύ σε αυτό το ραδιόφωνο. Από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, να είστε καλά και βεβαίως να θυμάστε πως ημέρα έξω είναι υπέροχη και σίγουρα είναι όλη δική σας. Καλημέρα σε όλους, καλό μήνα παιδιά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
0: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
0: Έχεις ένα budget κατά 1.000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
0: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει, επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε.
5: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Σταθερά στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες και καλό μήνα σε όλη την παρέα. Εδώ είμαστε λοιπόν για να ξεκινήσουμε όμορφα την ημέρα και το μήνα. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσύλλας στον ήχο μας.
1: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.

Από τα πιο ωραία και τα πιο καθηλωτικά ζεϊμπέκικα που ερμήνευσε ο Δημήτρης Μητροπάνος σε μουσική του Χρήστου Λεοντή και στίχους του Δημήτρη Λέτζου, κυκλοφόρησε το 2008 εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες και καλό μήνα και πάλι. Θα το λέμε και θα το ξαναλέμε, μπας και το ακούσει κανείς. Λοιπόν, πάμε και στην επικαιρότητά μας. Εντός στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα μέτρα ασφαλείας και η ανθεκτικότητα των παλαιών κτηρίων μετά την ξεφνική κατάρρευση κτηρίου στα Πετράλωνα. Χτες, ευτυχώς χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Νέες οικονομικές αναλύσεις δείχνουν ότι η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει υψηλά ποσοστών εργαζομένων που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Πέθανε ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός και αγαπήθηκε από το κοινό, ενσαρκώνοντας το θρυλικό χαρακτήρα ταμτάκο στον ελληνικό κινηματογράφο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τη μείωση των τιμών στα ράφια, με τις νέες εκπτώσεις να αναμένονται προς το φθινόπωρο. Φαίνεται πως η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ ακολουθεί τους δικούς της χαλαρούς καλοκαιρινούς ρυθμούς. Οι εκπτώσεις λοιπόν αποφάσισαν να κάνουν διακοπές και να μας έρθουν με τα πρωτοβρόχια του φθινοπόρου. Μέχρι τότε υπομονή στα ταμεία. Προφανώς το να τρώμε μέσα στο καλοκαίρι θεωρείται πολυτέλεια. Άσε που μας βαραίνει κιόλας. Οπότε καρπουζάκι, για φέτα ούτε κουβέντα. Αλλάξτε συνήθεια. Στην παρέα σας πάντο Ελληνικός 93,2 και τα πιο όμορφα τραγούδια είναι πάντα.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Σε ερωτεύομαι, Ελεονόρα Ζουγανέλη, στους στίχους της Ελένης Φωτάκη και σε μουσική του Γκοτιέ Βελισάρη. Ωραίο να σου συμβαίνει, ωραία εποχή κιόλας να σου συμβαίνει. Λοιπόν, Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, πάντα συντονισμένοι εδώ, και πάμε και τη βόλτα μας έξω στους δρόμους να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα. Στην Αττική Οδό, λοιπόν, έχουμε προβλήματα από την Παλίνη μέχρι το Μαρούσι και από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Μαρούσι. Επίσης, καθυστερήσεις έχουμε και στον περιφερειακό του Ημιτού. Ο Κηφισός έχει καθυστερήσεις από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην Κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης και πυκνή ροή στο ύψος του Περιστερίου. Η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου και εκεί έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Η Κηφισίας επίσης στην άνοδο από την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάνδρι, στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Αρδιτού, αρχές Συγκρού, και οι Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Γιώργος Νταλάρας, το τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή και πάντα αυτή η εικόνα να το τραγουδάει μαζί του χιλιάδες κόσμος στις ζωντανές του εμφανίσεις. Ελληνίκος 93,2 στα ραδιόφωνά σας και φεύγουμε και εκτός συνόρων να ρίξουμε μια ματιά. Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών επέφερε λοιπόν βαρύ πλήγμα στην ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας την προσπάθειά του να καταργήσει το δικαίωμα της αυτόματης ηθαγένειας για παιδιά που γεννιούνται σε αμερικανικό έδαφος. Στην τσέπη του πάντως δεν έχουμε κανένα απολύτως πλήγμα, αν ανησυχείτε. Πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν τα έσοδά του από τις επιχειρήσεις της οικογένειάς του στο χώρο των κρυπτονομισμάτων. Το ίδιο δικαστήριο διατήρησε σε ισχύ τις απαγορεύσεις συμμετοχής τρανς αθλητριών σε γυναικεία σχολικά και κολεγιακά πρωταθλήματα. Τώρα στις διαπραγματεύσεις, είπα Ιράν. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών βρίσκονται στην Ντόχα για έμεσες συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Κατάρ. Το Ιράν δηλώνει ότι η προτεραιότητά του είναι η διπλωματία, αλλά παραμένει έτοιμο για πόλεμο αν οι συμφωνίες δεν τηρηθούν. Ένταση και μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν. Οι Ταλιμπάν εξαπέλυσαν πλήγματα στα σύνορα με το Πακιστάν, με τον Πακιστανικό στρατό να καταρρύπτει 4 drones. Δραματικές στιγμές ζει η Βενεζουέλα μετά το δίδυμο καταστροφικό σεισμό. Οι νεκροί πλησιάζουν τους 2.000, ενώ δορυφορικές εικόνες της NASA δείχνουν ζημιές σε πάνω από 58.000 κτίρια. Το κύμα ακραία ζέστης τώρα συνεχίζεται στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν ότι οι ωκεανοί της γης κατέγραψαν το θερμόμετρο τον Ιούνιο στη μεγαλύτερη θερμοκρασία στην ιστορία.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Ήταν η Ελένη Δήμου, μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αισθαντικές ερμηνεύτριες του ελληνικού πενταγράμμου, που έχει σφραγίσει με την μοναδική της χρειά διαχρονικές επιτυχίες. Εδώ στο Δεν Πιστεύω και εδώ πάντα συντονισμένη στον ελληνικό 93,2. Ο Ιούλιος λοιπόν κάνει ποδαρικό με καθαρά καλοκαιρινό σκηνικό. Ο καιρός είναι ηλιόλουστος και ζεστός σε όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο στα υπηρετικά να αγγίζει τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Τις θερμές ώρες της ημέρας θα έχουμε κάποιες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά, ενώ στην Αττική θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια. Το απόγευμα ενδέχεται να έχουμε έτσι κάποιες λίγες συννεφιές. Ζέστη που αγγίζει τους 35 και 36 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας για σήμερα, και κάπως έτσι θα συνεχίσουν τα πράγματα και τις επόμενες ημέρες, με ενίσχυση βέβαια των μελτεμιών προς το Σαββατοκύριακο, από ό,τι μας λένε οι ειδικοί.

0: ρυθμικό και εθιστικό. Η ομορφιά του να ζεις έξω από τα καθιερωμένα κοινωνικά πρότυπα και ορούς να μας το τραγουδάει. Στις εξαιρέσεις, το τραγούδι που τον καθιέρωσε το 2009 εδώ πάντα στον ελληνικό 93,2 και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη μας ώρα, αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
6: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Στον ελληνικό 93,2 και στη δεύτερη μας ώρα. Καλημέρες, καλημέρες και καλό μήνα και πάλι. Μπαίνουμε λοιπόν να ακούσουμε αυτά που αγαπάμε, αλλά σας έχω και προσκλήσεις για θεατρική παράσταση και συναυλία.
7: 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, μήνυμα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Χαίρομαι, χαίρομαι πάρα πολύ που σας εμπνέουν τα τραγούδια να τραγουδάτε πρωί-πρωί και πρωτομηνιά. Καλό μήνα λοιπόν σε όλη την παρέα σε ένα εξπρές. Βίκυ Μοσχολιού στο 1997 μας πήγε με τη φωνή της, με τη μουσική του ο Γιάννης Πανός, με τους στίχους του ο Κυριάκος Ντούμος. Χρόνια πολλά να πούμε σε ανάργυρους, Δαμιανούς, Κοσμάδες, Μαυρίκιους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες λοιπόν, και πάμε και το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο. Έχουμε κοσμογονικά γεγονότα, επαναστάσεις, μεγάλες απώλειες και εθνικό παραλήρημα, όλα τα ημέρα. Όλα ξεκίνησαν το 1770 λοιπόν, όταν ο κομίτης του Λεξέλ αποφάσισε να κάνει στενές επαφές τρίτου τύπου με τον πλανήτη μας. Πλησίασε μόλις τα 0,015 αστρονομικά πλάτη, μη με ρωτάτε τι είναι αυτό, είναι πάρα πολύ κοντά, προφανώς. Κάνοντας τους πάντες να κοιτούν τον ουρανό και να αναρωτιούνται αν πρέπει να κρυφτούν ή να βγάλουν τηλεσκόπια. Ήταν η πιο κοντινή προσέγγιση κομίτη στην ιστορία μας. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1921, στην Κίνα, σαν σήμερα, αποφάσισαν να στρέψουν τα βλέμματα σε ένα άλλο ουράνιο σώμα. Ιδρύεται λοιπόν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας και ο Ασιατικός Γίγαντας αρχίζει να βάφεται στα κόκκινα. Μόλις δύο χρόνια μετά, το 1923, τα ελληνικά γράμματα έγιναν φτωχότερα με το θάνατο του σπουδαίου Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Ο κορυφαίος αναλυτής των κοινωνικών ανισοτήτων αποχώρησε νωρίς, αφήνοντας την πραγματικότητα να ξεπεράσει ακόμα και τα δικά του ρεαλιστικά βιβλία. Και πάμε στο 1942, μέσα στη δίνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα ξεκινά η πρώτη ιστορική μάχη του Έλα Λαμέιν, όπου οι σύμμαχοι προσπαθούν να ξεδιαλύνουν το τοπίο μέσα στον Κουρνιαχτό και τους καπνούς της ερήμου. Από την άλλη, το 2008, σαν σήμερα, η Αγγλία αποφασίζει να ξεδιαλύνει το δικό της τοπίο στις δικές της pub, επιβάλλοντας καθολική απαγόρευση του καπνίσματος. Η 1η Ιουλίου όμως έχει και μια έντονη κινηματογραφική σανς με άρωμα νονού. Το 2004 σημαδεύεται από μια μεγάλη απώλεια. Ο Μάρλο Μπράντο περνά στην αιωνιότητα. Ο άνθρωπος που επαναπροσδιορίσε την υποκριτική τέχνη άφησε την τελευταία του πνοή σαν σήμερα εκείνη τη χρονιά, βυθίζοντας σε πένθος του συνεφίλ όλου του πλανήτη. Την ίδια ακριβώς μέρα, το 2004, η Ελλάδα ζούσε το δικό της απόλυτο κινηματογραφικό σενάριο. Σε μια φάση κόρνερ που σταμάτησε το χρόνο, ο Τραϊανός Δέλλας πήδηξε πιο ψηλά από τον κομίτη του Λέξελ, έπιασε την κεφαλιά, έκανε το 1-0 κόντρα στην Τσεχία και έστειλε την εθνική μας στον τελικό του Euro 2004. Μια ιδιόμορφη κινηματογραφική ισορροπία λοιπόν. Ο Μάρλο Μπράντο αποχαιρετούσε τα επίγεια πλατό την ίδια ώρα που το ελληνικό ποδόσφαιρο σκηνοθετούσε τη δική του παράσταση για Όσκαρ.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Η φρέσκια χρειά του Αγγίλα και το ιδιαίτερο στυλ του Παπαζώδη δημιούργησαν μια μοναδική χημεία από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες μουσικές συμπράξεις της σύγχρονης ελληνικής pop σκηνής, σε μουσική και στίχους του τραγουδοποιού Παπαζώ και ερμηνεία έτσι του Αγγίλα. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 πάντα συντονισμένοι και φύγαμε και τη βόλτα μας εκεί έξω. Τι έχει αλλάξει, τι έχει αλλάξει. Όχι και πολλά πράγματα. Στην Αττική Οδό έχουμε αυξημένη κίνηση και πυκνή ροή τμηματικά στο ύψος των Βρυλισσίων αλλά και στη Μεταμόρφωση. Ο Κηφισός από το Αιγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην άνοδο δηλαδή, έχουμε το μεγαλύτερο θέμα. Η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Η Κηφισίας τμηματικά από το Χαλάνδρι μέχρι το Μαρούσι. Στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Αρδιτού τμηματικά και η Αλεξάνδρας, όπως επίσης η Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού αλλά και προς το λιμάνι του Πειραιά.

0: πουθενά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
2: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
1: Παίζει και Βύση.
3: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

0: Μια ακόμα εμπνευσμένη σύνθεση του Νικού Τερζή στη φωνή του Γιάννη Κότσιρα Φως και ντυμένη με τους εξομολογητικούς βεβαίως στίχους του Γιάννη Κότσιρα που είναι δική του εδώ στον Ελληνικό 93,2 και απαντάω στα μηνύματά σας και χαίρομαι πάρα πολύ εσείς που κερδίσατε και πήγατε στην Καριάτιδα χτες του Καπουτζίδη και περάσατε τόσο όμορφα και σας έχω και άλλες προσκλήσεις. Πάμε λοιπόν στον πρώτο μας διαγωνισμό για σήμερα. Έχουμε πει ότι φέτος το καλοκαίρι το περνάμε παρέα με τον Ελληνικό 93,2 στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Εγώ σας έχω για την Παρασκευή 3 Ιουλίου, δηλαδή μεθαύριο, στις 9 το βράδυ είναι οι προσκλήσεις μας για τη Λακούβα. Στη Λακούβα λοιπόν, εκτός από τα νέα τραγούδια, αρχικά να σας πω, εκεί θα ακούσετε δύο ξεχωριστές φωνές. Δεν ξέρω αν έχετε ξανακούσει τον Γιάννη Διονυσίου, υπέροχος, και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Συναντιούνται λοιπόν στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη για αυτή τη μοναδική μουσική βραδιά. Στη Λακούβα, έτσι λέγεται το πρόγραμμα, εκτός από τα νέα τραγούδια του ομώνυμου δίσκου, θα ερμηνεύσουν αγαπημένες τους επιλογές από το ελληνικό ρεπερτόριο αλλά και τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία. Προβλέπεται υπέροχη βραδιά. Έχουμε περάσει άλλωστε ανάλογες με τους συγκεκριμένους. Έλατε να ζήσουμε το καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Και για να διεκδικήσετε και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, τι κάνετε? Μας στέλνετε στο νούμερο, στο γνωστό και αγαπημένο νούμερο, στο 6984-932-932 μήνυμα και γράφετε Λαμπέτη, κενό και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Δύο ξεχωριστές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, ο Γιάννης Διονυσίου και ο Γιάννης Παπαγεωργίου, συναντιούνται επί σκηνής. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, σε μια μοναδική βραδιά με αγαπημένα τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία και επιλογές από το ελληνικό ρεπερτόριο. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
3: κόκκιπε,
1: κομπάνιο,
4: team colleague,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, πέρασαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια. Τραγούδι γενεθλίων λέγεται και καθόλου τυχαία δεν μπήκε, γιατί θέλω να πω χρόνια πολλά και όμορφα και ευτυχισμένα στη Λαμπρινή μου, εκεί στην υπέροχη Σιένα, σε αυτό το μοναδικό σαν κινηματογραφικό σκηνικό, στην Ιταλία, ακροάτρια που στην πορεία και μετά από τόσα χρόνια πια και φίλοι αγαπημένοι, από τις ομορφιές, τις ευλογίες του ραδιοφώνου που σε κάνει φίλο με ανθρώπους που δεν γνώριζες και μάλλον δεν θα γνώριζες ποτέ σε άλλες συνθήκες. Λαμπρινούλα μου, να περνάς όμορφα και εδώ στα πρωινά μας και στα τραγούδια μας που λένε πάντα την αλήθεια, στην όμορφη παρέα του Ελληνικού 93,2.

0: Το πρέπει, γνωστό και ως ασφαλώς και δεν πρέπει, είναι ένα από τα πιο συγκλονιστικά, δωρικά και αγέροχα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Η δημιουργία ανήκει εξ ολοκλήρου στον μεγάλο Άκη Πάνου, στίχη και μουσική. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1971 με τη σπαρακτική και στιβαρή φωνή της Βίκης Μοσχολιού. Όταν ο Σωκράτης Μάλαμας αποφάσισε να το επανεκτελέσει και να το συμπεριλάβει στο εξαιρετικό του αυτό project, Τα Σκέτα, το 2019, πήρε αυτό το λαϊκό αριστούργημα και του έδωσε μια εντελώς νέα μυσταγωγική διάσταση. Αφαίρεσε τα βαριά μπουζούκια της αρχικής εκτέλεσης και άφησε το τραγούδι γυμνό, σκέτο, μόνο με την ακουστική του κιθάρα. Αυτή η ακουστική προσέγγιση μετέτρεψε ένα κλασικό λαϊκό κομμάτι σε μια εσωτερική, σχεδόν ψιθυριστή εξομολόγηση. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 και τα όμορφα ταξίδια συνεχίζονται και θα συνεχίζονται μέχρι τα ρολόγια να δείξουν μία. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η δεύτερη μας ώρα. Μένετε συντονισμένοι όλοι εδώ.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Άλλη μια ώρα μαζί λοιπόν, μια ώρα με τα τραγούδια που αγαπάμε και με διαγωνισμό και προσκλήσεις που σας έχω για θεατρική παράσταση, αλλά και προσκλήσεις για τριήμερο φεστιβάλ γεμάτο μουσική.
11: Ελληνικός 93,2.
12: Παίζει τα τραγούδια μας.

Η Αρλέτα μετίζει στη ματιά της και τις ιστορίες της στο μπαρ το Ναυάγιο, εδώ στον Ελληνικό 93,2, στην τρίτη μας ώρα πια, και ήρθε η στιγμή για να σας δώσω προσκλήσεις για το τριήμερο φεστιβάλ στην Αναβρά Μαγνησίας. Φέτος το καλοκαίρι λοιπόν δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Αναβρά Fest. Από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου το Αναβρά Fest κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας, φιλοξενώντας αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου εμφανίζονται εκεί η Μαριάννα Κατσιμίχο, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλόπουλου και Εισβολέας. Το Σάββατο 25 Ιουλίου η Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες, η Άνσερ εντ Έβερσορ και η Πιξ Λάξ, και η Αυλαία πέφτει την Κυριακή 26 Ιουλίου με το παραδοσιακό γλέντι των Ρουμπαγιάτ. Το Αναβρά Fest υπόσχεται ένα ξεχωριστό τριήμερο, γεμάτο μουσική από τη μία και διασκέδαση, αλλά και επαφή με τη φύση από την άλλη, που τα θέλουμε όλα αυτά. Και αν θέλετε να το ζήσετε κι εσείς μαζί μας και να διεκδικήσετε προσκλήσεις, μας στέλνετε μήνυμα στο 6984-932-932 και γράφετε Ανάβρα, κενό και το ονοματεπώνυμό σας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Ακρογυαλιές Δειλινά. Μέχρι να τα δούμε, μέχρι να τις δούμε, το τραγουδάμε. Είναι ένα από τα σημαντικότερα αριστούργηματα του Βασίλη Τσιτσάνη, η εκρηκτική διασκευή των Ιμάμ Μπαϊλτί με την ερμηνεία της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Συνδυάζει έτσι τη ρεμπέτικη ψυχή με σύγχρονους ήχους και αυτό του δίνει άλλη ενέργεια. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, πάντα συντονισμένη. Τώρα βάζεις reminder για γενέθλια, για λογαριασμούς, για meetings, βάλε ένα και για το μέλλον σου. Τετάρτη λοιπόν, σήμερα 1η Ιουλίου στις 5 το απόγευμα, είτε να ζητάς τις πρώτες σου σπουδές, είτε ενημερώνεσαι ως γονιός, είτε θέλεις να συνεχίσεις μετά το ΙΕΚ ή το ΣΑΕΚ, είτε σκέφτεσαι ένα μεταπτυχιακό ή μια αλλαγή καριέρας, αυτό είναι ένα ραντεβού που αξίζει να κρατήσεις, που δεν πρέπει να χάσεις. Mediterranean College Open Day, Πατησίων 94. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο medcollege.idu.gr. Και εμείς πάμε να δούμε τι έχει αλλάξει έξω στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, στην άνοδο από το Εγάλιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Κίνηση και στην Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη Λεωφόρο Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στην Κηφισίας σε Ψυχικό, Χαλάνδρη και Μαρούση, στο κέντρο Βασιλής, Σοφίας Αμαλίας και Σταδίου. Τμηματικά αυτή την ώρα και η Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

πες μου τι θέλεις, γιατί με παίρνεις, μήνες ολόκληρους μετά το χωρισμό.

0: Δεν είναι εποχή, δεν ενδείκνυται το καλοκαίρι για δάκρυα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Δεν έχω χρόνο σε στίχους της Μαριανίνας Κριεζή, της υπέροχης Μαριανίνας, και στη μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μόλις ήρθε και η αγαπημένη μας Σαπφό. Καλώς όρισε, Σαπφό μας. Καλώς... Έτσι, ωραία, ωραία. Δροσίστηκες μόλις μπήκες. Κάνει πολύ ζέστη έξω. Ωραία, αυτό το ύφος σου, το υπέροχο, να μην έχουμε μια κάμερα να σε βλέπουμε κιόλας. Λοιπόν, πάμε και στο διαγωνισμό όμως. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Πρωταγωνιστούν Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλονάρης και πολύ ακόμα. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ μπορείτε να το δείτε. Εμείς σας δίνουμε όμως προσκλήσεις για αύριο Πέμπτη, 2 Ιουλίου στις 8.30, και αν θέλετε να το απολαύσετε κι εσείς αυτό το μοναδικό musical, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο 6984-932-932 και να γράψετε θέατρο Άλσος κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Ελληνικός 93,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα!
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ραντεβού και πάλι αύριο το πρωί στις 10. Μένετε συντονισμένοι εδώ. Η Σαφώ Ματσιόρη, το υπέροχο κορίτσι μας, θα είναι μαζί σας για τις 3 επόμενες ώρες. Από την Έλενα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας και όμορφο μήνα να έχουμε.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
2: Μη το πεις πουθενά, πια τα βράδια δεν κοιμάμαι.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Στάθης Δρογώσης και η Μιρέλα Πάχου ενώνουν τις δυνάμεις τους και μοιράζονται για πρώτη φορά τη σκηνή σε μια ξεχωριστή συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής τους περιοδίας σε Ελλάδα και Κύπρο. Καλοκαίρι αλλιώς, με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για 3 ολόκληρες ώρες συναρπαστική, υπέροχη Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαφώ Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
8: Ελληνικός 93,2.
9: Παίζει τα τραγούδια μας.

Το τραγούδι αυτό έκλεισε 41 του χρόνια. Ακούστηκε για πρώτη φορά το 1954 από τη Σπεράτζα Βρανά στη θρυλική ταινία Ωραία των Αθηνών του Νίκου Τσιφόρου και δισκογραφής και την ίδια χρονιά από τη Μάγια Μελάγια και ο Τρίο Γιτάρα. Σήμερα κλείνεται 41 του χρόνια από τον δίσκο του Γιώργου Νταλάρα Latin που τραγούδησε η πρωτοψάλτη των Μάμπο τον Μπραζιλέρο, του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Οικονομίδη και Κώστα Πρετεντέρη. Τα ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2 από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε, καλό μήνα, ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν κάπου δροσερά. Αμέσως τώρα ξεκινάει και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Περιμένω όπως πάντα σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Φύγαμε.

Καλοκαιράκι, Φάτμα και Φίλιπ. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως σε σταδίου. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Μιχαλοκοπούλου, Αλεξάνδρας και Κηφισίας. Πυκνή ροή και στον Κηφισό.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το νεμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες

0: που είναι η αγάπη για Μιχάλης Χατζηγιάννης. Το τραγούδι μας έρχεται από το 2004 από τον τριπλά πλατινένιο δίσκο του Μιχάλη Χατζηγιάννη με τίτλο Κατάλληλη Σκηνή. Οι στίχοι ανήκουν στην Ελεάνα Βραχάλη. Πού είναι η αγάπη. Σε συνέντευξή του, Μιχάλης Χατζηγιάννης είχε πει ότι ο έρωτας, η αγάπη είναι πηγή έμπνευσης. Είναι ενέργεια που σε κινεί, που σε κάνει να ονειρεύεσαι, να εκφράζεσαι, να δημιουργείς. Όταν υπάρχει, όλα αποκτούν πιο έντονο φως. Έτσι είναι. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ, στον Ελληνικό 93,2, μεσημέρι Τετάρτης, πρώτη μέρα του Ιουλίου, και όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, ελπίζω να είστε κάπου δροσέρα, ζέστη και σήμερα, αλλά έχουμε εδώ τα τραγούδια μας, τα δροσερά, και συνεχίζουμε. Α, πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Έρχεται ο Φίλιππος Πιάτσικας, σε πάρα πολύ λίγο, και ποιος έχει λόγο στην αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social?
2: Τώρα!
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Όπου και να πάω, Στέλιος Ρόκος, εδώ στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι, Τετάρτη, πρώτη μέρα του Ιουλίου. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαίριου. Αυτός ο μήνας έχει μνηθεί ως ολίγη μήνης από την ελληνική ποιήση. Οι στίχοι των περισσότερων ποιημάτων αποτυπώνουν το φως, την αλμύρα, τα μεσημέρια μας και φυσικά το ελληνικό καλοκαίρι. Ο Σεφέρης, ο Ελίτης αλλά και η ζωή δικταίου. Ακούστε, τέσσερις στίχους θα σας διαβάσω. Του Ιούλιου, Κυριακές δεν είναι σαν τις άλλες. Όλους τους χάρτες έκαψα, δεν έχει γυρισμό. Και αν που ζήσαμε δεν ήταν μεγάλες, φταίει μια μοίρα μάγισσα σαν διάβαστο χρησμό. Αυτά έγραψε η ζωή δικταίου. Κυρίες και κύριοι, αυτός ο μήνας ο ποιητικός αλλά και ποιοτικός, ο Ιούλιος, εύχομαι να μας φέρει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, ξέγνιαστες στιγμές κυρίως. Αυτό νομίζω ότι έχουμε περισσότερη ανάγκη. Έρχεται και η Λόρα Ζουγανέλη στην παρέα μας να μας τραγουδήσει και να μας υπενθυμίζει ότι χρειαζόμαστε και έρωτα στη ζωή μας.

0: Γιατί φοβάσαι και Μαρινέλα εδώ στον Ελληνικό 93,2, Στέλιος Βλαβιανός στη μουσική Πιθαγόρα, στους στίχους, τραγούδι μας έρχεται το 1975. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φωματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μήνυματά σας. Έρχονται και διαγωνισμοί, γι' αυτόν έχετε τον νου σας. Για την ώρα σας αφήνω για λίγο, για πάρα πολύ λίγο, για 2 λεπτά, και θα επιστρέψουμε με Γιάννη Κότσιρα και κάθε φορά. Μείνετε κοντά μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για 2 συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Γιάννης Κότσιρας και κάθε φορά είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφα Ματσιόρη στο μικρόφωνο.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

θα έκανα παρέα με κάποιον σε αυτό το κομμάτι θα ήταν ο Λέξ, χωρίς να πιστεύω ότι θα έλεγε οκ. Okay. Ήταν ευχάριστη έκπληξη για μένα. Δεν είναι η πρώτη φορά που εισπράττω μια αγάπη και ένα σεβασμό από καλλιτέχνες που δεν είναι στο ίδιο σύστημα με μένα. Όταν ήρθε ο Λέξ στο σπίτι μου, τον είδα σαν μωρό μου. Λέμε πως οι ράπερς είναι αγρίμια και που δεν μπορείς να πλησιάσεις. Εγώ είδα την τρυφερότητα και την γλυκύτητα και το σεβασμό που μου έδειξε. Τα αδέφη Χάρης Αλεξίου, Χριστό μου. Χάρης Αλεξίου και Λέξ, φύγε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 14 λεπτά μετά τις 2. Σαπφώματς χιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Και συνεχίζουμε με Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν σε αδικό.

πολλά είναι αυτά που μας ενώνουν. Τι είναι αυτό που μας ενώνει? Πιξλάξει ο Γιώργος Δαλάρας εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα Δύο και Βασιλιάς Κωνσταντίνου. Κατά τμήματα αυξημένη σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας Μιχαλακοπούλου. Πυκνή ροή και στο Κηφισό.

0: παίζει και τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η ζωή ακόμη και Ντομένικα εδώ στον ελληνικό 93,2 από φόμα τη χιόρη στο μικρόφωνο και πάμε τώρα στο διαγωνισμό μα. Στάθης Δρογώσης και Μιρέλα Πάχου, μη το πει πουθενά. Αυτό το Σάββατο στι 9 το βράδυ στην πιο δροσερή ταράτσα τη πόλη, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Στείλτε τώρα το μήνυμά σα αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλέ προσκλήσει. Γράφοντα Δρογώσης Πάχου, όνομα, επίθετο και αποστολή στο Viber του ελληνικού 6984-932-932. Με αγαπημένα τραγούδια από τη δισκογραφική τους πορεία αλλά και νέο υλικό από τη συνεργασία τους για το επόμενο άλμπουμ της Μιρέλας Πάχου. Οι δύο καλλιτέχνες υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, νοσταλγία και μουσικές ιστορίες. Θα δούμε ένα πρόγραμμα συγκινητικό και γεμάτο αγαπημένες μελωδίες. Έλατε λοιπόν να ζήσουμε το καλοκαίρι αλλιώς με τον ελληνικό στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, Στάθης Δρογώσης και Μιρέλα Πάχου. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε αυτές τις προσκλήσεις. Γράφοντας Δρογώσης Πάχου, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Σας αφήνω για λίγο, για πάρα πολύ λίγο. Αλλά όταν επιστρέψουμε θα τραγουδήσουμε μαζί «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία, σε μισώ σαν φυλακή». Δημήτρης Μητροπάνος.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Θάνος Ματζίλης, όσο κρατάει ένας καφές.
2: Μείνε ακόμα λίγο, μέχρι που να ξεφύγω.
1: Άκουσε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Χόρεψε, χόρεψε και κάψε ότι σε πόνεσαι, γιατί εμείς είμαστε αγρίμια. Έτσι λένε λοιπόν ο Χρυσμάστορος και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μεσημέρι Τετάρτης, πρώτη μέρα του Ιουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Πραγματικά εύχομαι αυτός ο μήνας να είναι φωτεινός, ξέγνιαστος, ήρεμος, ενθουσιώδης. Τέλος πάντων, ό,τι ποθεί ο καθένας, αυτός ο μήνας να είναι. Και κυρίως να είναι μήνας διακοπών για τους περισσότερους. Για εμάς δεν θα είναι, αλλά για κάποιους που θα είναι, να περάσετε υπέροχα. Γιατί μου στέλνετε κάποιοι μηνύματα ότι σε 5-6 μέρες φεύγετε για τις διακοπές σας. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Εμείς, όλοι οι υπόλοιποι που δεν θα είστε, που θα είστε εδώ, να ξέρετε, όλο τον Ιούλιο θα είμαστε εδώ στη θέση μας, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Συνεχίστε η επικοινωνία μας. Σας ευχαριστώ ειλικρινά για τις ευχές σας. 6984-932-932. Σας αφήνω για λίγο και όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί η Ιουλία Καραπατάκη.

0: ΦΕΦ. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση
2: «Ελληνικός 93,2».
1: Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
4: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
3: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
5: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
6: Καλημέρα σας.
5: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
6: Καλημέρα.
5: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
12: Λίγες ανάσες μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Χίλιες σιωπές και Ελένη Τζαλιγοπούλου με την υπογραφή του Νίκου Ζουδιέρη. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφώμα Τσιόρι στο μικρόφωνο. Διαβάζω συνέχεια τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ. Τι ωραίες ευχές μου στέλνετε. Λοιπόν, θα έχουμε ωραίο μήνα. Τελείωσε, το είπαμε. Τελείωσε. 6-9-84-9-32-9-32. Μέσω Viber επικοινωνούμε. Έρχεται και διαγωνισμός. Γι' αυτό έχετε το νου σας. Καριάτη του Γιώργου Καπουτζίδου. Σε λίγο όμως διαγωνισμός. Για την ώρα, Νατάσα Θεοδωρίδου, καινούριο μου φεγγάρι.

Έλα, ψυχούλα μου, και λέει τη Μαχαιρίτσα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, δεν έχει αλλάξει κάτι. Κατά τμήματα, αυξημένη κίνηση στη Βασιλεία Κωνσταντίνου και Φυσία Αλεξάνδρας και Κατεχάκη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν του αντέχω, ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
1: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νερό στη Βάρκα και Μάρθα Φριτζίλε εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε στον τελευταίο μας διαγωνισμό για σήμερα. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε 9.30 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Γράφοντας Καριάτιδα, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Έτσι διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Καριάτιδα. Μια απολαυστική πολιτική σάτυρα γεμάτη γέλιο, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Με την υπογραφή φυσικά του Γιώργου Καπουτζίδη. Καριάτιδα, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Γιώργο Καραδήμο και με πνίγει τούτη η σιωπή.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλα.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάσου τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Το καλοκαίρι μου και Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Το έχουμε ξαναπεί. Οι άνθρωποι δεν προσέχουν αν χειμώνας καλοκαίρι, όταν είναι ευτυχισμένοι. Αυτό έχει πει ο Τσέχοφ, όχι εγώ. Ο Διονύσης Καστόρας είναι ήδη στο στούντιο. Σε λίγο θα αναλάβει. Καλοκαιρινός, δροσερός. Δεν είπαμε καλό μήνα, Διονύση.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, αγάπη μου. Να είναι ένας μήνας ξέχνιαστος. Σας ευχαριστώ για τις ευχές που στέλνετε. Συνεχίζετε ακόμα και στέλνετε για τον διαγωνισμό μας, για την Καριάτιδα. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Και τώρα πάμε μια βόλτα στην Κρήτη. Έρχεται ο Γιάννης Κότσιρας και σασμός.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Ζω και Δήμητρα Γαλάνη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και για τις ευχές σας. Καλό μήνα να έχουμε και θα έχουμε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Έως τότε, ξέρετε, να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τις Απφόματς Χιόρι. Γεια και χαρά σας.
1: Τιμήσαμε.
2: Όσοι με το χαρό γίνανε.

0: τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Και κάθε απόγευμα μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2 να μιλήσουμε με τραγούδια και να μοιραστούμε στιγμές. Μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, ο Διονύσης Καστόρας.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα και σήμερα πρώτη μέρα του Ιουλίου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλό μήνα να έχουμε, μπαίνει ο θερμότερος μήνας της χρονιάς, όπως τουλάχιστον ξέρουμε μέχρι τώρα. Και μπαίνει έτσι αρκετά ζεστά. 35 βαθμοί έξω από το στούντιο του Ελληνικού εδώ στους Αγίους Αναργύρους που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν και στον Κοσμά και τον Δαμιανό και τον Ανάργυρο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 στην παρέα σου Διονύση Καστόρας και θέλω να πιστεύω ότι έχετε αφήσει ήδη το άγχος της ημέρας κάπου στην άκρη, το στρες και ότι δεν ξεκίνησε καλά. Πάμε να το διορθώσουμε. Μπορεί να βοηθήσει η μουσική, ειδικά εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όλοι.

Λοιπόν, δυναμώστε τα κλιματιστικά γιατί έρχομαι συνοδηγό σα εκεί στου δρόμου τη Αθήνα. Όσοι κατεβαίνετε το Κηφισό από την Κηφισιά μέχρι και τη Μεταμόρφωση και λίγο πιο κάτω θα συναντήσετε πάρα πολύ κίνηση. Όσοι ανεβαίνετε στο ύψο του Μοσχάτου και λίγο πριν το πρακτορείο των ΚΤΕΛ θα και εκεί θα τελεπορηθείτε. Το λιμάνι του Πειραιά επίση, καθυστερεί έχουμε στην Κηφισία, στη Μεσογείο και στο κέντρο τη πόλη σε πολλού δρόμου. Βασιλέο Κωνσταντίνου, Βασιλή Σοφία, Αμαλία Αρδιτού. Και όσοι φεύγετε από την Αθήνα, από το Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, θα τελεπορηθείτε, γιατί εκεί στο ύψος Σκαραμαγκά έχει και ένα τροχαίο ατύχημα. Θέλει προσοχή.

0: πρώτη συναυλία στο γήπεδο του Πανιωνίου, χωρητικότητας εξέδρες 25.000 θεατών, κόβουμε 48.000 εισιτήρια. Σε εκείνη τη συναυλία πρωτοακούγεται η πυρόγα, το ερωτικό, από τη Χαρούλα Αλεξίου. Δεν είναι εύκολο να περιγράψω, αλλά κυρίως να εξηγήσω τι ήταν αυτό που συνέβη με το τραγούδι εκείνη την ώρα. Μετά το πρώτο τετράστιχο, 48.000 άνθρωποι σταμάτησαν να μιλάνε, επικράτησε απόλυτη σιωπή και θυμάμαι έντονα το ξέσπασμα ενθουσιασμού μόλις τελείωσε. Περιγράφει ο Θάνος Μικρούτσικος την πρώτη αντίδραση του κοινού όταν για πρώτη φορά άκουσαν από τη Χαρούλα Αλεξίου το ερωτικό που ακούσαμε και εμείς μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ήταν το 1981. Το τραγούδι αυτό, ένα χρόνο αργότερο, ηχογραφήθηκε για το εμπάργο του Θάνου Μικρούτσικου και τους στίχους βέβαια του Άλκη Αλκαίου που υπογράφουν αυτό το αριστούργημα για το... με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Είμαστε εδώ στο δικό μας απόγευμα στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας και ακούμε τραγούδια που μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά μας. Και θα επιστρέψουμε με ένα ακόμη υπέροχο τραγούδι από τη Δήμητρα Γαλάνη. Μείνετε εδώ.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

ότι πρέπει να μιλάμε για καλοκαίρι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και συγκεκριμένα για το φετινό καλοκαίρι, που τόσα πράγματα και τόσες εκδηλώσεις μπορείτε να κάνετε, να κάνουμε όλοι μαζί με τον Ελληνικό. Λοιπόν, πάμε θέατρο. 5η 2 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, 8:30 το βράδυ και στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ό,τι πιο δροσερό, με ένα λαμπερό musical στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ένα musical που υπογράφουν ο Μιχάλης Ρέπας, ο Θανάσης Παπαθανασίου, εκεί και οι αξέχασες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Δεν μιλάω βέβαια για τίποτα άλλο από το musical του Αγοριού απέναντι. Γέλιο, νοσταλγία, σαν παλιό ελληνικό σινεμά, και στη σκηνή ο Αλέξη Γεωργούλη, η Ναταλία Δραγούμη, ο Γιάννη Τσιμιτσέλη, η Κατερίνα Γερονικολού, ο Λευτέρης Ελευθερίου, η Κατερίνα Ζαρίφη, η Νίκη Λάμη, ο Μανώλης Κλονάρης, η Φέη Φραγκαλιώτη, η Σοφία Κουρτίδου, η Μαρία Φιλίππου, η Χριστίνα Τσάφου, 20 χορευτές μαζί τους, ζωντανή ορχήστρα, και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, 8:30 έχω προσκλήσει για εσάς για να πάτε αύριο το βράδυ στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Και για να τις διεκδικήσετε, μπορείτε τώρα να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε θέατρο Άλσος, ονοματεπώνυμο, θα το στείλετε στο 6984-932-932. Θέατρο Άλσος, ονοματεπώνυμο, 6984-932-932. Πάντα στο Viber, μπαίνετε στην κλήρωση, κερδίζετε με λίγη τύχη διπλές προσκλήσεις.

0: Και εσείς και εμείς όλοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 ετοιμαζόμαστε για τη δεύτερη ώρα αυτό το πρώτο απόγευμα του Ιουλίου στην παρέα σου Διονύση Καστόρας και μόλις επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Μιλτιάδη Πασχαλίδη, αλλά θα ακούσουμε και Γιάννη Κότσιρα, θα ακούσουμε και Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Νατάσα Θεοδωρίδου. Γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρακης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
6: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου κι αν είστε ελληνικό, σε 3,2 και κάθε απόγευμα το κάνουμε δικό μας. Στην παρέα σας, ο Διονύσης Καστόρας, μέχρι τις 7. Καλώς ήρθατε.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνιδί μου και ανησυχώ, εδώ στον Ελληνικό 93,2 από το 1987. Ένα τραγούδι που γράφει ο Γιάννης Νικολάου από τους Λαθρεπιβάτες, ναι, τους γνωστούς Λαθρεπιβάτες. Και μάλιστα το τραγούδι αυτό υπήρχε και στο πρώτο στο άλμπουμ Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε με την Ελένη Δήμου. Βέβαια στο τραγούδι, όπως το ακούσαμε μόλις τώρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα αυτό το απόγευμα της Τετάρτης, πρώτη μέρα του Ιουνίου. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλό μήνα όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Χρόνια πολλά όσοι γιορτάζετε. Η φωνή που ακούτε είναι τη Διονύση Καστόρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Και θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για τα πολλά πολλά μηνύματά σας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που σας βλέπω αισιόδοξους για τον καινούριο μήνα που ήρθε, για τον Ιούλιο που μόλις μπήκε. Νομίζω πριν έκανα λάθος και τον είπα Ιούνιο. Ναι, έχω μείνει λίγο πίσω. Μείνετε εδώ, έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φεγγάρι. Ό,τι πρέπει για τις καλοκαιρινές βραδιές. Είτε το ψάχνουμε, είτε το έχουμε στην τροφιά μας.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

το κόμμα και Βυσσίας. Θα ξεκινήσω τώρα να δω τι γίνεται σε κίνηση. Έχει αρκετή κίνηση εκεί. Το καταλαβαίνετε όσοι βρίσκεστε στην Κη Βυσσίας και στην Άνδο και στην Κάθοδο τμηματικά. Καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό αλλά και στη Μεσογείον και την Κατεχάκη. Στο κέντρο της πόλης, η Αλεξάνδρα τμηματικά και στα δύο ρεύματα. Σας δυσκολεύει, όπως βλέπω, όπως και η Βασιλείας Κωνσταντίνου, η Βασιλείας Σοφίας. Η συγκρούπου στο κέντρο με αρκετή κίνηση. Η Λιουπόλεως σε κάποια σημεία. Η παραλιακή εκεί στον Άλυμο αλλά και το λιμάνι του Πειραιά και η γυροδρόμη. Πολύ κίνηση. Καλύτερα τα πράγματα στην Αθηνών Κορίνθου, εκεί στο ύψος του Σκαραμαγκά που είχαμε νωρίτερα ένα τροχαίο ατύχημα. Έχει ανοίξει ο δρόμος, αλλά έχει ακόμα κίνηση αρκετή.

0: από το 1987, οι λαθρεπιβάτες και το τραγούδι αυτό μας ξεσηκώνουν καλοκαιριάτικα και να θέλουμε όλοι να αποδράσουμε, να φύγουμε μακριά από το θόρυβο της πόλης και να ζήσουμε άκρους καλοκαιρινές στιγμές σε κάποια παραλία. Όπου να είναι, όλοι λίγο πολύ, κάπου σε κάποια παραλία θα βρεθούμε αυτό το καλοκαίρι, βράδυ, μεσημέρι, όπως και να είναι. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας και ονειρεύομαι και εγώ καλοκαιρινές διακοπές όπως και εσείς, όπως διαβάζω εδώ στα μηνύματά σας, και δεν χάνετε πάντα την ευκαιρία να με κάνετε έτσι, να με τσιγκλάτε λίγο, να με κάνετε να ζηλεύω με τις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανεβάζετε από ακρογιαλιές, δειλινά, όμορφες παρέες και όμορφα καλοκαιρινά ταξίδια. Εμείς εδώ στο δικό μας ταξίδι κάθε απόγευμα στον Ελληνικό 3,2 αφήνουμε τη μουσική να μας οδηγήσει και να μας πάει όπου θέλει αυτή. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα με ένα ιστορικό κλασικό ντουέτο σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Γιώργος Δαλάρας και Μαρινέλα μαζί, μόλις επιστρέψουμε.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
9: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Καλοκαίρι στον Ελληνικό 93,2 και ταξιδεύουμε μαζί κάθε απόγευμα από τις 4 έως τις 7. Πάμε όπου μας πάει η μουσική, αλλά ταξιδεύουμε και με τον Ελληνικό 93,2 φέτος το καλοκαίρι και δίνουμε ραντεβού και στο Ανάβραφεστ. Σημειώστε ημερομηνίες 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Εκεί ξεκινά το Ανάβρα Fest στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας και θα φιλοξενήσει αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής σε αυτό το μοναδικό φυσικό περιβάλλον που ανυπομονώ να πάω, σας μιλάω ειλικρινά. Παρασκευή 24 Ιουλίου εμφανίζονται η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Εισβολέας. Το Σάββατο τώρα, 25 του μήνα, στη σκηνή η Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες, η Answer X Eversor και η Pix Lux. Και την Κυριακή, μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με τους Ρουμπαγιάτ. Το Ανάβρα Fest μας υπόσχεται ένα ξεχωριστό τριήμερο, γεμάτο μουσική, διασκέδαση, επαφή με τη φύση, ό,τι αγαπάμε όλοι δηλαδή. Και αν θέλετε να είστε μαζί μας με τον Ελληνικό 93,2, να ζήσετε αυτή την εμπειρία, μπορείτε τώρα να διεκδικήσετε τη συμμετοχή σας με μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε Ανάβρα, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 6984-932-932. Ανάβρα, ονοματεπώνυμο, 6984-932-932. Μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.

0: Δεν θα λείψω για πολύ, θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα για να πούμε στην τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το απόγευμα. Θα ακούσουμε μαζί Νατάσα Μποφίλιου, θα ακούσουμε Γιάννη Πάριο, θα ακούσουμε και Κέτι Γαρμπή. Μείνετε εδώ.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου και να είστε και ελπίζω δροσέρα. Εμείς μαζί μέχρι τις 7. Διονύσης Καστόρας στην παρέα σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι ήρθατε τώρα.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.
2: Σε

Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου.

0: και πες με αγάπη.
1: Κοίτα με και Νατάσα Αποφίλιο, Θέμης Καραμουρατίδη στη μουσική, Γεράσιμος Ευαγγελάτος στους στίχους, από την εποχή του θερισμού που κυκλοφόρησε το 2020. Κοίτα με να φλέγομαι, και μία βόλτα στους δρόμους Αθήνας αυτή την ώρα, κυρίως στο κέντρο που το θερμόμετρο έχει κολλήσει στους 35 βαθμούς Κελσίου από το μεσημέρι. Νομίζω ότι ο στίχος αυτός είναι ό,τι πρέπει, να κοιτάει ο ένας τον άλλον, να φλέγεται. Λοιπόν, καλησπέρα, εδώ είμαστε, ελπίζω να είστε κάπου δροσερά, να μοιραζόμαστε και αυτό το απόγευμα μαζί. Μιλάμε με τραγούδια, μοιραζόμαστε στιγμές. Μ' αρέσει που βγάζετε αυτό που αισθάνεστε στην ψυχή σας και στην καρδιά σας, τα μηνύματά σας. Είστε πολύ καλή παρέα και σας αγαπώ πολύ, να το ξέρετε. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας, μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί. Έχουμε μπει ήδη στην τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το πρώτο απόγευμα του Ιουλίου. Να είστε όλοι καλά, και έρχεται ένας Γιάννης Πάριος τώρα από τα πολύ δυνατά, με ένα από τα πολύ δυνατά ερωτικά του τραγούδια. Είναι που φλέγομαι κι εγώ.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Είναι ο οδηγός σας και πάλι στους δρόμους της Αθήνας. Καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό αλλά και στην Κηφισία τμηματικά και στα δύο ρεύματα. Αρκετά προβληματάκια βλέπω στη Μεσογείο, την Κατεχάκη, στο κέντρο της πόλης, Αλεξάνδρας, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλείου Σοφίας, Αμαλίας, με αρκετή κίνηση. Η Συγκρού προς την Αθήνα, ο Καρέας επίσης, αλλά και η Ηλιουπόλεως. Η Βουλιαγμένη σε κάποια σημεία, τσιμπημένη κίνηση, η Παραλιακή και στο ύψος Γλυφάδας, αλλά και στον Άλιμο. Πολλή κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά.

0: στην πόλη οδηγώντας αργά, στους δρόμους που η πόλη σχολά, σαν να περιγράφει τα απογεύματά μας αυτό το υπέροχο τραγούδι. Από τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου, σε μουσική του Ρους και στίχους του Νίκου Μωραΐτη, που ακούσαμε για πρώτη φορά το 2014. Ένα φιλί στον Ελληνικό 3,2, και με μια μεγάλη ανάσα τώρα θέλω να σας πάω στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, εκεί στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, που φέτος το καλοκαίρι το περνάμε παρέα με τον Ελληνικό 3,2. Την Παρασκευή που μας έρχεται, 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, δύο ξεχωριστές φωνές, ο Γιάννης Διονυσίου και ο Γιάννης Παπαγεργίου, συναντιούνται στα ράτσα του θεάτρου Λαμπέτη σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Στη Λακούβα, όπως λέγεται και η παράσταση, εκτός από τα νέα τραγούδια του ομώνυμου δίσκου, θα ερμηνεύσουν αγαπημένους επιλογές από το ελληνικό ρεπερτόριο, αλλά και τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία. Αν θέλετε να είστε εκεί, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη την Παρασκευή, στείλτε τώρα ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού γράφοντας Λαμπέτη, το ονοματεπώνυμό σας, και το στέλνετε στο 6984-932-932. Λαμπέτη, ονοματεπώνυμο, 6984-932-932, στο Viber, για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Στείλτε το μήνυμά σας, επιστρέφω πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Γλυκερία.
1: Ελληνικός 93,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
7: Κόκκιπε,
5: κομπάνιο,
8: Team Colleague,
9: Παντρούσκα, Ταβάρις Ποκομέτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

μια δροσιά νομίζω αυτό το τραγούδι του Θέμη Αδαμαντίδη, αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό. Από το 1982, μουσική Μάριος Τόκας, στίχη Σαράντης Αλεβιζάντους και από ένα άλμπουμ που είχε τον πολύ δροσερό τίτλο «Τα Βοριαδάκια». Είμαστε μαζί στον Ελληνικό 3,2, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και τη σημερινή μας εκπομπή και τώρα έτσι λίγο επηρεασμένος από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, θέλω να σας το αφιερώσω σε όλους όσοι τα βράδια περνούν στις βεράντες, στους κήπους, όσο ζέστη και να κάνει, έτσι μοιράζονται στιγμές, τραγούδια με φίλους και καλές παρέες. Έτσι είναι άλλωστε το καλοκαίρι. Τι θέλει, καλή παρέα, φίλους και όμορφη μουσική.

0: Καθώς περίμενα, πάντως έχει έρθει και ήδη στο στούντιο του Ελληνικού. Είναι 3,2 και έχει έρθει από τη ζέστη. Δεν ξέρω αν έχει 7 παλάτια. Νομίζω δεν έχει 7 παλάτια, αλλά έχει μια υπέροχη φωνή. Και θα είναι μαζί σας εδώ στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Δεν είναι άλλος από τον Κωστή Λιμπερόπουλο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 4 το απόγευμα, εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την παρέα σας σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά. Να προσέχετε.
1: Ερωτευτήκαμε.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Συγκινηθήκαμε.
2: Είναι σε φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά.
1: Ταξιδέψαμε.
3: Όση αλλαγή γίνεται ιστορία.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Go, go, go.
10: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
12: Τι σας έλεγα, θα έρθει και ο Ιούλης. Να που ήρθε κιόλας. Εδώ είμαστε κι εμείς και θα είμαστε για τις επόμενες 3 ώρες. Ελληνικός 93,2 και ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10.
13: Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει τα τραγούδια μας.

Και ο Σωκράτης Μάλεμα στον Ελληνικό 93,2, εδώ που παίζουν τα τραγούδια μας ανελιπώς και ακαταπαύστος. Ελληνικός 932.gr, εναλλακτικά για τους online. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. 69 84 932 932, σημειώστε το και σήμερα το κινητό μας, γιατί θα το χρειαστείτε, αλλά και για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί. Και συνέχεια με τον Δημήτρη Μπάση και τον Χρήστο Μάστορα, ένα λεπτό.

Γιώργος Νταλάρα, Σταύρος Κουγιουμτζής, ελληνικός 93,2 αλλά και ελληνικός 93.2.gr. Να σας πω όμως ότι ο Γιώργος Νταλάρα τα τελευταία δύο χρόνια δίνει συναυλίες με ρεμπέτικα τραγούδια σε όλα τα μεγάλα θέατρα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Με μια εξαιρετική ομάδα μουσικών και βέβαια εξαιρετικές φωνές της Ασπασίας Στρατηγού, της Μαριάννας Κατσιμίχα, της Ανατολής Μαριόλα και του Βασίλη Κορακάκη, που ταιριάζουν απόλυτα στο ύφος και το ηχόχρωμα των τραγουδιών του ρεμπέτικου, από το Λονδίνο και το Παρίσι μέχρι τη Στοκχόλμη, το Αμβούργο και το Άμστερνταμ, το κοινό έχει την ευκαιρία να απολαύσει με την ψυχή του αυτή τη μουσική. Το ίδιο και θερμή θα είναι η ανταπόκριση του τύπου και των μέσων επικοινωνίας φυσικά. Το ρεμπέτικο όμως δεν σταματάει εδώ με τον Γιώργο Νταλάρα. Κάνει μια σημαντική στάση στη Θεσσαλονίκη την 5η 3 Σεπτεμβρίου και άλλη μια στάση στη Νίκαια, που είναι και πατρίδα του, στην 5η πάλι, 24 Σεπτεμβρίου 2026. Έχετε το κατά νου, σημειώστε αυτές τις δύο ημερομηνίες, 5ης είναι και οι δύο, 3 και 24 Σεπτέμβρη, αντίστοιχα Θεσσαλονίκη και Κατράκιο Νίκαιας. Ελληνικός 93,2 και ο Μίλτος Πασχαλίδης έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με τις κακές του συνήθειες.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

0: Γιώργος Ρους με τις εξαιρέσεις ή αλλιώς ο Ρους στον ελληνικό 93,2 ελληνικός 932.gr. Πάμε για το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και το Γίνε Κομμάτια.
1: Ελληνικός 93,2.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δελογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.

0: για την Πόπη και την παρέα της που ακούν ελληνικό 93,2 από τον όμορφο κήπο τους και μας έστειλε βιντεάκι από εκεί. Και εμείς για το Water Fun Water Park, γιατί σας έχω και απόψε ομαδικά πάσα είτε οικογενειακά είτε της παρέας σας για 4 άτομα, για τις νεροτσουλήθρες, για βουτιές στις πισίνες, για την απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες του Waterfun Water Park. Μπείτε στο site του για να το χαζέψετε λιγάκι, waterfun.gr, και για τις συμμετοχές σας αμέσως τώρα κινητά και μέσω Viber στέλνετε Waterfun κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Μία τυχερή, ένας τυχερός κερδίζει και σήμερα ένα οικογενειακό ή ένα πάσο για την παρέα του, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού μέχρι και τα μέσα Σεπτέμβρη που κλείνει το πάρκο. Και τώρα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς, επιστροφή και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για άλλες 2 ώρες γεμάτες με τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
8: Μεθαύριο, φανούλα μου.
7: Σίγουρα.
8: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
7: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
8: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
7: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
9: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και ενώ η ώρα είναι 8, εσύ ακούς Ελληνικό 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στην παρέα στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Και ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν με τον Παπαζό και τον Ακύλα.
13: Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ακούς Ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Πόσο εύκολα ανεβαίνουμε σε αυτό το τρένο, σε αυτό το τρένο για ένα ταξίδι στο άγνωστο? Δεν ανεβαίνουμε εύκολα, κακώς. Σχαρά στο τρένο τρέχα να προλάβεις. Πάνω στο εισιτήριο γράφει «Σ' αγαπώ», μας είπε η Ελένη Βιτάλη, σε αυτό το υπέροχο τραγούδι, σε μουσική του Τάκη Σούκα και στίχους του Νίκου Μπακογιάννη, από τον δίσκο «Τα λαϊκά της Ελένης». Ελληνικός 93,2, ελληνικός 932.gr, για τους online. Και η Νατάσα Θεοδωρίδου στον αέρα μας με ένα «Αχ», αυτή τη φορά του Γιώργου Θεοφάνους.

Είναι τα Σαμποφίλιο και ο Μανώλης Φάμελος πιασμένοι χέρι-χέρι και μπροστά, κοιτώντας και περπατώντας μπροστά, εδώ στον Ελληνικό 93,2. ελληνικός932.gr. Αλλά φέτος το καλοκαίρι, ο Ελληνικός μας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυστημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογεώργη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Μια απολαυστική πολιτική σάτυρα γεμάτη γέλιο ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις που μετά από 2 sold out χρονιές έρχεται να αναστατώσει και τα καλοκαιρινά μας βράδια. Δεύτερη στάση λοιπόν είναι και αυτή για την οποία σας έχω διπλές προσκλήσεις. Είναι στον Πειραιά την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Βεάκιο Θέατρο. Οπότε παίρνετε κινητά στα χέρια και μέσω Viber στέλνετε Καριάτιδα, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Παντελή Θαλασσινό και τα Σμυρνέικα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Παν Παν και η Καλλιόπη Μητροπούλου με ένα τραγούδι του Παν Παν φυσικά, περιγράφοντας την ίδια την Αθήνα, τα ανισόπεδα και αγχωτικά συναισθήματα που νιώθει κάποιος για το ποιος είναι, τι κάνει, πού πάει. Ελληνικός 93,2, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 10, εναλλακτικά εσείς στο ελληνικός 932.gr και για τη συνέχεια ο Δημήτρης Μπάσης με το σπασμένο καράβι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και είναι δικαιωμά της και δεν μπορεί να της το αφαιρέσει κανείς. Η αναβίση στον ελληνικό 93,2 με το Προτιμώ, εδώ που παίζει πάντα τα τραγούδια μας. 69-84-932-932, θυμίζω το κινητό μας, γιατί θα το χρειαστείτε, αυτό είναι βέβαιο. Έτσι κι αλλιώς μέχρι τις 10 μαζί θα είμαστε. Για τη συνέχεια όμως έρχεται η Δήμητρα Γαλάνη με τη δική της εκδοχή σε ένα τραγούδι σε μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη και στίχους της Ελεάνας Βραχάλη. Η Δήμητρα Γαλάνη ερμηνεύει το βυθό σου.

0: Και το κλείσιμο της δεύτερης ώρας γίνεται με τη Μαρινέλα. Ανήκει στη Μαρινέλα, στον Λευτέρη Παπαδόπουλο και στον Μίμη Πλέσα που έγραψαν το τραγούδι. Ελληνικός 93,2 και είμαστε ακριβώς, τα ρολόγια μας μάλλον δείχνουν 9.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Που σημαίνει ότι είστε συντονισμένοι σωστά και δικτυωμένοι βεβαίως σωστά. Και ο Κωστής Λιμπερόπουλος είναι στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για ακόμα μία ώρα. Ένα καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Χάρης και ο Πάνος, οι αδελφοί Κατσιμίχα στον Ελληνικό 93,2 με ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι, το Νύχτο σε Νύχτα. Ελληνικός 932.gr για τους online, 6984-932-932 το κινητό μας. Είναι πρώτη του μηνός σήμερα. Είπαμε καλό μήνα φυσικά, θα το ξαναπούμε και θα το ξαναπούμε. Για να είναι καλός, για να πιάσει η ευχή, όπως λέμε. Αντώνης Ρέμος όμως για τη συνέχεια με το Δευτέρα, για να δυναμώσουμε ραδιόφωνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Σου ζήτησε να μην τη το πεις ο Κώστας Τουρνάς. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος όμως θα το γενικεύσει λίγο το πράγμα και θα σου ζητήσει να μην το πεις πουθενά. Γιατί φέτος το καλοκαίρι ξέρεις ότι το παίρναμε παρέα με τον Ελληνικό 93,2 στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης και μιλάω για την ταράτσα του θεάτρου Λαμπέ της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Και εκεί θα σας πάω το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η Μιρέλα Πάχου με την αισθαντική φωνή και το ακορντεόν της, αλλά και ο Στάθης Δρογώσης στο πιάνο με την χαρακτηριστική ερμηνεία και τη στιχουργική του ματιά, αφηγούνται ιστορίες και μας ταξιδεύουν από το Παγκράτη μέχρι τη δική μου γειτονιά. Με λίγο χρώμα και τη Μιρέλα συνοδοιπόρο σε μια εκδρομή με τα μάξι που οδηγεί μακριά, σαν βιαστικό πουλί του Νότου. Και αυτό που θα ζήσουμε εκεί το Σάββατο που μας έρχεται 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, μην το πεις πουθενά. Ένα πρόγραμμα φωτεινό και ταυτόχρονα νοσταλγικό, εξωστρεφές αλλά και συγκινητικό, μαζί με 4 εξαιρετικούς μουσικούς, πιάνο, κιθάρα, μπάσο, τύμπανα, που συνδιαμορφώνουν το ηχητικό του σύμπαν. Για τις διπλές προσκλήσεις σας έχω από αυτές απόψε. Παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Δρογώσεις Πάχου και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984 932 932.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

nico92.gr. Και τώρα θα περάσουμε σε ένα τραγούδι που έχω, που το αγαπώ, το λατρεύω, το ακούω μέχρι και σήμερα πάρα πολύ συχνά. Είναι ο Φίβος, έρχεται στον αέρα μας ο Φίβος Δελιβοριάς με τον καθρέφτη του, ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας τραγούδι, πολύ αγαπημένο μου, πολύ αγαπημένο και πολλών από εσάς. Πολύ τρυφερό, πολύ αληθινό.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Εσένα μόνο και το μεσένα μόνο tour, η πολυαναμενόμενη καλοκαιρινή περιοδία που έχει προγραμματιστεί, που έχει προγραμματίσει και τη Γαρμπή μαζί με τον Διονύση Σχοινά, τροποποιείται εν μέρη λόγω της ψήξης, της πολύ σοβαρής ψήξης που έπαθε πριν κάτι μέρες και που την ταλαιπωρεί ακόμα. Κάποιες συναυλίες επηρεάζονται και ακυρώνονται και είναι αυτές του Ιουλίου. Συγκεκριμένα οι συναυλίες που επηρεάζονται και ακυρώνονται είναι σε Έδεσα, Θεσσαλονίκη και Βόλο, που ξεκινούν από σήμερα. Σήμερα ήταν να δοθεί η συναυλία στην Έδεσα. Η εταιρεία παραγωγής βέβαια ξεκαθάρισε ότι οι υπόλοιποι σταθμοί της περιοδίας θα πραγματοποιηθούν κανονικά μόλις ολοκληρωθεί φυσικά η θεραπεία της και της Γαρμπή. Όσο αφορά την διαδικασία επιστροφής των χρημάτων για τις τρεις συναυλίες που ακυρώνονται, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν πως όσοι είχαν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας, η επιστροφή της αξίας τους θα γίνει αυτόματα στην κάρτα που πραγματοποιήθηκε η αγορά. Για τους θεατές που αγόρασαν τα εισιτήριά τους με μετρητά από φυσικά σημεία πώλησης, η επιστροφή θα γίνει κατόπιν επικοινωνίας, στέλνοντας τον αριθμό της παραγγελίας τους σε ένα συγκεκριμένο email. Οπότε επικοινωνήστε με την εταιρεία παραγωγής. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με κάτι ρομαντικό, κάτι τρυφερό από τη Μαρίνα Σάτι και τον Λιόνο Βάθανς.

0: παίζει ζαμάνι.
1: Πανιστήριζουμε καμέ. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Όσο και αν τρίψεις, όσο και αν δακρύσεις, αυτός ο Λεκές θα είναι εκεί. Με την Άννα Βύση κλείσαμε την απόψινή εκπομπή. Δίνουμε νέο ραντεβού για αύριο στις 7, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας, στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα και καλό μήνα να έχουμε. Τα λέμε αύριο στις 7. Φιλιά πολλά.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
4: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
4: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
4: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειωτο βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το νεμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου, σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο.

0: Καλώ το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
1: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρό και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για του τοίχου έξω.
0: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψει και να ξεγνιάσει. Άκου, θα ησυχάσει για 15 χρόνια. Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα τη Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
1: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
0: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Πέσει τα τραγούδια μας.

χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε. Αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει πιξ λαξ.
1: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Ποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, πέρασαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ψάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα τέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Μαριάννα Παπαμακαρίου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα ήμουν χωρίς εμάς, θα ήμουν μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Μια χαμένη Κυριακή, τα κρογιαλί είχα πάρει, κι όπως ήμουν

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

παίζει ζαμάνι. Παίζει και σπανού.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια Χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πούλα με λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλα με για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.